0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7 ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Αλφα Radio 989.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δύο γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε το Ιράν. Την ίδια ώρα, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Πριν από δύο εβδομάδες, μία 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντροακυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Ραγκούσης. 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος υπέβαλαν χθες την παραίτησή τους, υποστηρίζοντας ότι η μειοψηφία επιχειρεί κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 14 βουλευτές μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, Βούρια Σαββατοκύριακο. Και τι Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχουμε Μουντιάλ, έχουμε και κινηματογραφικές αίθουσες για την Οδύσσια του Νόλαν. Χαμός γίνεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νόλαν. Έγινε παγκόσμιο viral ξανά η Οδύσσια, ο Όμηρος, η Ιθάκη. Ό,τι και να λένε κάποιοι τέλος πάντων για την μαύρη Πινελόπη, για τέλος πάντων κάποια που έχουν αλλάξει από το έπος του Ομήρου και όλα τα σχετικά. Παιδιά, κινηματογράφος είναι, μυθοπλασία είναι, διασκευή είναι. Θα το δω το Σάββατο Κυριακό, το Σάββατο το δω το βράδυ και θα σας πω την προσωπική μου άποψη τη Δευτέρα. Γενικώς όμως οι παρατηρήσεις που έχω ακούσει δεν είναι κριτική. Δηλαδή το να πεις γιατί είναι μαύρη η Πινελόπη ή γιατί τέλος πάντων έβαλε κάτι παραπάνω. Έτσι γίνεται στις ταινίες. Το θέμα είναι κατά πόσο μένει στο μήνυμα του Ομήρου, γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε τέλος πάντων τις αλήθειες. Και όχι, ο Όμηρος ακόμα δεν έχουμε καθαρίσει αν ήταν ένα πρόσωπο ή αν ήταν πολλοί οι οποίοι γράψανε όλες τις παραδόσεις και όλα τα γνωστά της εποχής τότε, αφηγήματα για διάφορες περιπέτειες, ιστορίες κτλ. Κτλ. Που γίνανε το έπος του Ομήρου. Τέλος πάντων, ένα άλλο έπος γίνεται. Γενικώς είμαστε παγκόσμιο viral, γι' αυτό ξεκινώ με τις θετικές ειδήσεις. Με το Χρήστο Τζόλι, παιδιά, το παιδί θαύμα, με μια διαδρομή από τη δόξα πενταλόπουλου. Χρήστο Τζόλι, παιδιά, το παιδί θαύμα, με μια διαδρομή από τη δόξα πενταλόπουλου στην Arsenal, παρακαλώ.

από μια πολύ μικρή περιφερειακή ομάδα στην Arsenal. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια την ίδια ώρα έχει τον Donald Trump, ο οποίος λέει τα δικά του διαγγέλματα, ιστορίες, κάνει πόλεμο ξανά στο Ιράν, ακόμα ένα πόλεμο, βομβαρδίζει, λέει αυτό, τους διαλύουμε, τους κάνουμε, τους ράνουμε. Εμείς πληρώνουμε βέβαια, γιατί εμείς είμαστε οι βασικοί αιμοδότες, χρηματοδότες της τρέλας του Τραμπ. Εμείς είμαστε. Αυτός κάνει περιουσία με τα παιχνίδια στα χρηματιστήρια, τα πετρέλαια και αυτά κτλ. Και εμείς πληρώνουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την τρέλα που ζει ο πλανήτης με τον Donald Trump. Βέβαια, ας προσέχαμε. Γιατί αφήσαμε διάφορα πράγματα, συνωμοσίες, θεωρίες ψεγασμένων και αυτά. Η τεχνολογία τα βοήθησε όλα αυτά. Δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε από την πρώτη στιγμή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άνθρωποι που έχουν ένα τέτοιο υπόβαθρο να καταφέρουν να γίνονται ηγέτες. Και να γίνονται ηγέτες όχι μιας απλής χώρας, γιατί είχαμε δει όλα αυτά, να γίνονται ηγέτες υπερδυνάμεων. Το βλέπουμε δίπλα μας τι γίνεται και κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα τι μπορεί να μας ξημερώσει. Βέβαια ο Τραμπ δεν μένει μόνο σε αυτό. Ζήτησε, προσέξτε, να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC. Μιλάμε για τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα. Γιατί δεν μετέδωσαν αυτό το παραλήρημα του διαγγέλματος του Τραμπ. Και θέλει τώρα να τους τιμωρήσει. Και εδώ τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Καλά θα μου πείτε τώρα ο Τραμπ, μόνο Τραμπ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχουν εξουσίες, συστήματα εξουσιών, κυβερνήσεις, κόμματα κτλ. Κτλ. Που φημώνουν τους δημοσιογράφους, που θέλουν να κλείσουν κανάλια, που θέλουν. Και εδώ συμβαίνει αυτό. Μην βλέπουμε μόνο την καμπούρα του άλλου, να βλέπουμε και τα δικά μας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε άλλο ομηρικό έπος, Δούρου εναντίον Πολάκη. Ανεξάρτητα βέβαια από το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί πέρα, τώρα δεν ξέρω τι έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε τσουνάμι παρετήσεων. Δηλαδή, προσέξτε, έχουμε φτάσει από τους 47 βουλευτές του Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Εδώ έχουμε αλλίωση. Έτσι, εδώ υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση. Ο ελληνικός λαός που πήγε και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και 47 βουλευτές. Ξέρετε πόσοι έχουν μείνει, 14. 14. Είναι κάτω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και οδεύει, και οι πληροφορίες που έχω ότι αύριο, μετά και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, μετά θα έχει κεντρική επιτροπή όπου εκεί θα γίνει ο χαμός, θα γίνει η εκλογή γραμματέα και τα λοιπά, θα σας τα πω στη συνέχεια, θα φύγουν ακόμα 5, 6, 10, δεν ξέρω πώς θα φύγουν, πάντως ο τελικός αριθμός που βλέπουν κάποιοι είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραιτήθηκε πριν από λίγο ο Γιάννης Λαγκούσης, δεν ήταν βουλευτής, λοιπόν είχε παραιτηθεί η συμβία του πριν από κάποιες μέρες, ήταν βουλευτής. Εδώ όμως τώρα υπάρχει ένα ζητηματάκι. Λοιπόν, θα μείνουν 7 βουλευτές, έτσι λένε οι περισσότεροι, αλλά ο πραγματικός αρχηγός, παιδιά, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια εδώ πέρα άρχισε και η πρώτη μετοπική ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές Κουμουνδούρου κατά Τσίπρα για τις ανεξαρτοποιήσεις. Σου λέει τι, οι ανεξαρτοποιήσεις, τι είναι αυτό το πράγμα, τι, δηλαδή φεύγουν ξαφνικά όλοι τώρα και κρατάνε τις έδρες τους. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, Αλέξη, του λένε, γιατί αν αυτοί καταλήξουν στο κόμμα σου, σημαίνει ότι εσύ έχεις σχέδιο διάλυσης, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας, για να βγεις και να πεις να ορίστε γιατί εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό είναι μπάχαλο. Βέβαια το μπάχαλο ξέρουμε ποιος το δημιούργησε. Τέλος πάντων όλοι φταίνε, αλλά είναι άδικο να πέφτει, αν θέλετε, η ευθύνη μόνο σε αυτούς τώρα που διαχειρίζονται του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε στη Δούρου, είτε στον Πολάκη, είτε στον Παπά, είτε. Γιατί όλα αυτά προηγήθηκαν από κινήσεις άλλων. Καλή σας ημέρα εκεί έξω. Σε όλους και όλες, Παρασκευή όπως είπαμε, η επικαιρότητα είναι σαν ελληνικός καφές, όσο κάθεται τόσο βγάζει κατά κάθι, γεμίσαμε με τα κάθια παιδιά, στην κυβέρνηση πανηγυρίζουνε, γιατί κάποιες υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, 7 υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, αλλά κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές τους παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να εξηγούν τι έγινε με τις επιδοτήσεις, ζητούν συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Ζητούν να πει συγγνώμη η αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κατηγορητήριο να αντιμετωπίζεται σαν δημοσκόπηση. Κρατάμε τα καλά ποσοστά και πετάμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Είμαστε σοβαροί. Κατηγορούνται 4 βουλευτές, εν ενεργεία βουλευτές, ο κύριος Μπουκόρος, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Σενετάκης, ο κύριος Κρέκας, για το πλημέλημα ηθικής αυτουργίας σε απιστία, και η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Και παράλληλα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα 20 στελέχη. Γενικοί διευθυντές, ο Μελάς που ήταν υποψηφίος ευρωβουλευτές, μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο και πετάνε καλούμπα και ζητάνε και τα ρέστα από πάνω. Αυτό και αν δεν προκαλεί
το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, κάτσε ρε μεγάλε, 4 βουλευτές παραπέμπονται. Για άλλα, στο παρελθόν,

Νέα Δημοκρατία ζητούσε από πομπές, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΠΑΣΟ κτλ. Κτλ. Ναι, οι 7 αρχιοθετήθηκαν. Έτσι γίνεται στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω γιατί ακούω κάποιους βουλευτές που διαμαρτύρονται και αυτά και περάσαμε δυσκολίες. Γιατί ο πολίτης στη δικαιοσύνη, όταν πηγαίνει στη δικαιοσύνη και αθωώνεται μετά, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φυλακιστεί άνθρωποι και έχουν εκ των υστέρων κριθεί αθώοι και έχουν βγει από τη φυλακή. Δηλαδή, τι είναι οι βουλευτές, είναι κάτι διαφορετικό. Οι βουλευτές, ας φτιάξουν καλύτερα το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο το νομοθετούν οι πολιτικοί, έτσι. Και μετά ζητάνε τα αρέστα. Αλλά εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση όπου παραπέμπονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές και βγαίνει και πανηγυρίζει και λέει εμείς είμαστε οι έντιμοι και εσείς πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Δηλαδή, παιδιά, εγώ το έχω πει ότι αυτή η κυβέρνηση επικοινωνιακά μπορεί να πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους και στους Πιγκουίνους. Λοιπόν, κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση για να φέρει σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση. Παιδιά, έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, νομίζω ότι κάντε μια παύση 30 δευτερολέπτων και σκεφτείτε το απλό αυτό, ότι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της που διορίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από υπουργούς δικούς της, λοιπόν, μεταξύ αυτών ο κύριος Μελάς, ο οποίος μάλιστα πήγε, λίγο έλειψε να προφυλακιστεί κιόλας, λοιπόν, στη δική του δίκη, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες. Εγώ δέχομαι το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Είναι με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχουν ενδείξεις προφανώς για να τους στέλνει στη δικαιοσύνη η Ευρωπαία Εισαγγελέας για το πλημέλημα, προσέξτε, ηθικής αυτουργίας σε απιστία και διάφορα άλλα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Και αυτοί παραμένουν στις θέσεις τους. Έτσι. Την ίδια ώρα που τεκμήριο αθωότητας υπάρχει και για τη Μαρφίν και για άλλους. Αλλά αυτούς στη σέντρα κανονικότητα. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά μας δημιουργούν διάφορα ζητήματα, αναταράξεις, γιατί έχουμε και στην Κυψέλη το Μητροπόντικα που σταμάτησε, αλλά οι ρογμές έμειναν, αφού οι κάτοικοι φώναζαν μέρες ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα όλοι συμφωνούν πως χρειάζεται να πάνε ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, δηλαδή πρώτα έλεγαν μην ανησυχείτε και μετά αποφάσισαν να ελέγξουν γιατί ανησυχούν όλοι. Δηλαδή είναι η τρέλα. Και προσέξτε, σχηματίστηκαν οι ρογμές, έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας εδώ και 50-60 μέρες και σιωπή. Και κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Τώρα στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ συνεχίζουν για 5η-6η νύχτα τα χτυπήματα στο Ιράν. Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι θέλουν συμφωνία, τώρα δεν ξέρω ποια είναι αυτή η συμφωνία. Η νέα διπλωματία γράφεται κάπως έτσι: πρώτα επίραυλη, μετά οι διαπραγματεύσεις, μετά σύμφωνο κατανόησης, μετά ξανά επίραυλη, ξανά πόλεμος, ξανά αυτό, ξανά διαπραγματεύσεις. Το μόνο που παραμένει ανοιχτό είναι το ταμείο μας, γιατί είμαστε εκτεθειμένοι. Τα στενά του Ορμούζ ανοιγοκλίνουν, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, πληρώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά είναι το σκηνικό που σας έλεγα για τον 92χρονο στη Βούλα, ο οποίος καταγγέλει ότι περιλούστηκε με πετρέλαιο για διαφορά 1,5 ευρώ. Παιδιά, τι τύπος ήταν αυτός στο πρατήριο. Είχαν μια διαφορά στη βενζίνη που μπήκε, πήγε να πάει να μπιτώνει πετρέλαιο ο άνθρωπος και του είπε 1,5 ευρώ παραπάνω, δεν τα συμφώνησαν, του είπε πάρ' το πίσω και αυτά και το άλλο τόλουσε για το 1,5 ευρώ. Αν η κοινωνία μετριέται από το πώς φέρεται στους πιο αδύναμους, τότε μάλλον έχουμε χάσει τα αρέστα μας για πολύ λιγότερα από 1,5 ευρώ. Και βέβαια περιμένουμε τώρα τον τελικό του Μουντιάλ, όπως είπα, την Κυριακή. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα, ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Αλλά έτσι, ως φράση της ημέρας, θα έλεγα, στην Ελλάδα τίποτα δεν χάνεται. Οι ψήφοι ανεξαρτητοποιούνται, οι βουλευτές δηλαδή, εσύ ψήφισες, αλλά η ψήφο σου, ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, ψήφισες ένα βουλευτή. Ψήφισες... Αλλά αυτή η ψήφος μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί ανάλογα με τα συμφέροντα του βουλευτή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα τους ανεξάρτητους. Αυτό κι αν είναι αλλίωση. Οι ευθύνες αρχιοθετούνται, οι ευθύνες είναι κάτι πολύ σχετικό, η ποινική διαδικασία και η διερεύνηση είναι για τα πανηγύρια, οι ρογμές παρακολουθούνται και οι συγγνώμες ζητούνται από άλλους. Παιδιά, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέσης Παπάς. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην ροή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε τώρα, η πολιτική ιστορία είναι ότι πότε θα κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός, αν θα τις κάνει το φθινόπωρο, αν θα τις κάνει την άνοιξη, του 27 βέβαια, συζητάμε για όλα αυτά. Έρχεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έρχονται και άλλες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, προφανώς ψήνεται άλλη μια δικογραφία. Οπότε ίσως αυτό να καθορίσει και τον εκλογικό χρόνο. Η υπόθεση όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μοιάζει πια μια ακόμη πολιτική αντιπαράθεση. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 22 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές και πρώην στελέχη του οργανισμού, το θέμα περνά σε άλλη πίστα. Δεν μιλάμε πλέον για καταγγελίες αντιπολίτευσης ή δημοσιογραφικά δημοσιεύματα. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή δικαστική διαδικασία που ερευνά αν στήθηκε μηχανισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών χρημάτων με παράνομο τρόπο. Και όμως, αντί η πολιτική συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από το πώς φτάσαμε εδώ, αντί να απολογείται η κυβέρνηση, αντί να ζητά εξηγήσεις από τους βουλευτές, ποιος ευθύνεται και πώς θα προστατευτούν οι πραγματικοί αγρότες, η κυβέρνηση επιλέγει την αντεπίθεση. Ζητά τα ρέστα από την αντιπολίτευση, μεταφέρει τη συζήτηση στις ευθύνες του παρελθόντος και επιχειρεί να εμφανίσει την υπόθεση ως ένα ακόμη επεισόδιο κομματικής σύγκρουσης. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα, το αφήγημα της επικοινωνιακής διαχείρισης δεν αρκεί. Τώρα θα σου πει, μα είναι πλημέλημα, μα είναι εκείνο και λέγανε για παραπάνω. Είναι πλημέληματα. Για απιστία βουλευτής, έτσι. Ότι στήσανε μανιέρα να κοροϊδέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν λεφτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ναι, ξεκίνησε από 13, είναι οι 4, αύριο θα είναι άλλοι 5, 2, αυτό έχει σημασία. Και βέβαια, όταν εδώ βλέπουμε πλέον όχι μόνο τους 4 ενεργεία βουλευτές, αλλά βλέπουμε και άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μελάς, και άλλα στελέχη τα οποία διορίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, λοιπόν, από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πάβει να συζητάμε την κουβέντα για τις παθογένειες. Εδώ μιλάμε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι συγκεκριμένες και έχουν χρώμα. Λοιπόν, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος φώναζε πιο δυνατά στη Βουλή. Θέλουν να μάθουν αν κάποιοι έστησαν το πάρτι με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό στο τέλος. Γιατί στο τέλος ο λογαριασμός δεν πηγαίνει στους πολιτικούς. Πηγαίνει στον Έλληνα φορολογούμενο και στον αγρότη που περίμενε την επιδότησή του και βλέπει την αξιοπιστία της χώρας να γίνεται ξανά αντικείμενο ευρωπαϊκής έρευνας. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μοίραζαν επιδοτήσεις. Τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μοιράζει κατηγορητήρια. Και η κυβέρνηση αντί να δίνει απαντήσεις φαίνεται να μοιράζει αντιπερισπασμούς και να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Στον Ανδρέα, καλή σας ημέρα. Προσέξτε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή για την πολιτική μας εκπροσώπηση. Αφενός, πριν από λίγο τώρα, ανεξαρτοποιήθηκε και ακόμα ένας, κάτσε τώρα γιατί τους έχω χάσει εδώ πέρα, μου στέλνουν τα μηνύματα, να τον βρούμε γι' αυτό. Ναι, είπαμε, θα γίνει ένας κακός χαμός, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Λοιπόν, παρετήθηκε κι αυτός, μάλλον ανεξαρτοποιήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Είναι η σταγόνα του μαρτυρίου για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος έχει επιλέξει να τους ξεφτυλίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, άραγε, τέλος πάντων, παιδιά, μην κάνετε κι εσείς έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι η εκπροσώπηση έχει αλλοιωθεί, γιατί ψηφίζεις ένα κόμμα και ξαφνικά στο τέλος, πριν το τέλος της θητείας, αυτός που ψήφισες είναι ανεξάρτητος πια. Και δεν ξέρεις και πού θα πάει. Δηλαδή, νταλαβερίζεται μόνος του αν θα πάει στο ένα κόμμα, αν θα πάει στο άλλο, αν θα παραιτηθεί ή όχι. Ο Πίντι μου λέει: ο Πρωθυπουργός, αντί για να μην μιλάει καθόλου, θέλει να του ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Το άκρο ναότων του θράσους. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα των αρίστων. Και λέω και το πολιτικό, προσωπικό και την εκπροσώπηση. Βλέποντας αυτά που γίνονται στην αντιπολίτευση, μην ξεχνάτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και διαχειρίστηκε τις τύχες αυτής της χώρας σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έκανε τις επιλογές του που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε πού θα οδηγήσουν και την Ελλάδα, παιδιά. Έτσι. Γιατί μην βλέπετε τα δημοσκοπικά. Θα δούμε στην κάλπη τι θα πέσει. Λοιπόν, αλλά εγώ θα θέλω να πω κάτι το οποίο έχει περάσει στα ψηλά. Και θέλω να πω για την αναθεώρηση του συντάγματος που περνά πλέον στην Ολομέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι προτείνουσα η Βουλή. Η επόμενη είναι η αναθεωρητέα. Δηλαδή τώρα προτείνουν τα άρθρα που είναι, ψηφίζονται και ανάλογα με τις ψήφους που παίρνουν, οι αντίστοιχοι θα χρειαστούν στην επόμενη. Δηλαδή αν ψηφιστεί με 180 πάνε με 151 στην επόμενη Βουλή, αν με 151 είναι κάτω αυτό θα χρειαστούν πάνω από 180. Λοιπόν, η συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν θεωρητικά είναι η κορυφαία στιγμή θεσμικής συνεννόησης ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές, σκέφτεται τις επόμενες γενναίες. Ένας ηγέτης έτσι πρέπει να λειτουργεί και τα κόμματα υποτίθεται ότι θέλουν το δικό μας καλό. Στην πράξη όμως εξελίσσεται για ακόμα μία φορά σε πεδίο κομματικής αριθμητικής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τη δική της ατζέντα, η αντιπολίτευση αντιδρά, δεν μπορούν να συνενέσουν ούτε στα μίνιμουμ, δηλαδή στο θέμα της άρσης ασυλίας, στο θέμα της προστασίας των υπουργών. Το Σύνταγμα δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, κύριε εκεί στο Μαξίμου. Ούτε προεκλογική εξαγγελία, κύριε εκεί στην αντιπολίτευση. Είναι ο θεμελιώδης κανόνας λειτουργίας του πολιτεύματος. Και γι' αυτό απαιτεί ευρύτερες συγκλήσεις από μία απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν οι αλλαγές δεν μπορούν να πείσουν ούτε το σύνολο της Βουλής, ούτε το σύνολο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τότε ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη συνένεσης. Είναι ότι το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του Συντάγματος περισσότερο ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μικροκομματικού συμφέροντος, παρά ως ευκαιρία θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό συζητάμε τώρα για τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που πάνε από εκεί, πού είναι οι έδρες. Δεν έχουμε κάτσει κάτω σοβαρά να συζητήσουμε για το Σύνταγμα. Έτσι. Εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος και δείχνει πόσο ρηχό είναι το πολιτικό σύστημα. Και η πολιτική ταγή αυτής της χώρας δεν μπορούν να συνεννοηθούν για την αναβάθμιση τη συνταγματική της χώρας. Παραμένουμε προσκολλημένοι σε ένα Σύνταγμα που ήταν από τα καλύτερα, γιατί έγινε όντως φοβερή δουλειά με Τσάτσο, Καραμαλή κτλ. Για την εποχή, έτσι. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις για ένα Σύνταγμα του μέλλοντος. Γιατί οι αποφάσεις του σήμερα καθορίζουν τι θα συμβεί αύριο. Και δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε εξαιτίας των ευθυνών των χθεσινών αποφάσεων. Γι' αυτό και τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν τα αντιμετωπίζουν με την σοβαρότητα που θα έπρεπε η πολιτική μας. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, αυτό δεν σημαίνει αθώωση, να ξέρουμε τι λέμε. Όχι, δεν. Αλλά απλώς, Δημήτρη, πανηγυρίζουν για τις άλλες, πέρα από τις αθώωσεις, το τι και το πώς. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά τέλος πάντων αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις αυτές. Αλλά υπάρχουν οι άλλες υποθέσεις που κάνουν καραμπάμ. Δηλαδή το να πανηγυρίζει για τις αυτές και. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και, του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και θελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάνας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε και θα τα βρείτε όλα τα επεισόδια στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Σδούκου, πανηγυρίζετε για το θέμα του ΠΚΠ και ζητάτε από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο, τέσσερα στελέχη σας, τέσσερις βουλευτές, παραπέμπονται για πλημέλημα στη δικαιοσύνη, για ηθική αυτουργία σε απιστία. Όπως επίσης και άλλα στελέχη, τα οποία δεν είναι βουλευτές, αλλά διορίστηκαν σε κομβικές θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο κύριος Μελάς που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, και καταδικάστηκε.
1: Ναι, λοιπόν, δεν πανηγυρίζουμε, επειδή υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Αυτό που λέμε είναι ότι κατέρευσε αυτό το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι στήσανε. Γιατί έλεγαν, ξέρετε, όταν ήρθαν οι δικογραφίες, 13 δικογραφίες στη Βουλή, τότε υπήρχε ένας πολιτικός σεισμός.
0: Πώς κατέρευσε, κυρία Σδούκου? Είναι τέσσερις βουλευτές και είναι και στελέχη, δικά σας στελέχη.
1: Σκάνδαλο, μισό λεπτάκι, γιατί μου θέσατε πολλά. Ναι. Λοιπόν, τότε λέγανε για ένα σκάνδαλο μεγατόνων, όταν ήρθαν οι δικογραφίες. Και εμείς βεβαίως πάντοτε θεσμικά είπαμε να γίνουν άρσεις ασυλίας, να εξεταστούν οι υποθέσεις και να μην βιαζόμαστε. Να μην διαζόμαστε, κυρίως η αντιπολίτευση, όταν δεν έχεις τα στοιχεία και δεν ξέρεις, να κάνεις πολιτική σπέκουλα χωρίς να είσαι σε θέση να αξιολογήσεις μια υπόθεση. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι από τις 13, 9 αρχιοθετήθηκαν και τέσσερις όπως λέτε αυτή τη στιγμή πάνε σε...
0: Σας ικανοποιεί δηλαδή ότι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία θα κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορούμενου για απιστία?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε,
0: και άλλα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί, τα οποία διορίστηκαν από υπουργούς και ήταν και υποψήφοι ευρωβουλευτές όπως ο κύριος Μελάς. Δηλαδή είναι ποσοτικό το θέμα, αν ήταν 11, 4 ή 3 ή 2.
1: Όχι, δεν το βάζω στην ζυγαριά.
0: Δεν ξέρω. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπερισχύουν οι 9 έναντι των 4. Αλλά, συγγνώμη κύριε Παναγιώτοπουλε, για αυτούς τους 9 εγώ σας λέω, οι οποίοι σήμερα έχουν αθωθεί, για τους οποίους.
0: Κατάξει, αυτό γίνεται για τον κάθε πολίτη, κυρία Σδούκου.
1: Ότι δηλαδή είναι υπόδικοι, ότι είναι μαφιόζοι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κατηγορήθηκε κάποιος ότι πήρε ένα ευρώ.
0: Άρα αυτό που μου λέτε ισχύει για τους τέσσερις. Ισχύει για τους τέσσερις, αυτό που μου λέτε. Επειδή πήγε αρχείο για τους 11, οι τέσσερις όμως μπορεί να τους πούνε μαφιόζους σε αυτό την εγκληματική οργάνωση.
1: Εγώ λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να αδειαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, είναι άνθρωποι και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Όλοι.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό.
0: Ακόμα και αυτοί οι δολοφόνοι της Μαρφίν έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Ναι, αλλά βλέπω ξέρετε, μια σπουδή από την αντιπολίτευση να προτάσουν το τεκμήριο αθωότητας για
0: αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Για τους δολοφόνους και προκειμένου εδώ να μην λένε κάτι στους συναδέλφους τους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, στις εκλογικές τους περιφέρειες. Και συγγνώμη τώρα, εσείς αν σας κατηγορήσει κανείς, κυκλοφορείτε, δεν νιώθετε ανθρώπινα, κοινωνικά, κάπως? Λοιπόν, ναι, σε αυτούς έχει υποθεί, πες το, κάναμε ένα λάθος.
0: Στο παρελθόν, κυρία Σδούκου, έχετε διώξει από υπουργικές θέσεις για λιγότερα. Έχετε ζητήσει και από άλλα κόμματα στο παρελθόν για αντίστοιχες περιπτώσεις να φύγουν. Αυτοί οι τέσσερις θα παραμείνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί οι τέσσερις, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους, θα είναι στις εκλογικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας?
1: Γιατί να μην είναι?
0: Θα είναι,
1: δηλαδή. Σας λέω και πάλι, υπό μισό λεπτάκι τώρα.
0: Όχι, για άλλες περιπτώσεις ζητήθηκαν παραιτήσεις αυτά κτλ. Έτσι.
1: Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάντως, αν κρίνω από το πώς πήγανε οι υποθέσεις μέχρι τώρα, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και ό,τι πιο δεμένο έχει υπάρξει. Να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, γιατί δεν αποκλείω να φτάσουμε και οι 13 τελικά να μην έχουν απολύτως κανένα θέμα. Και σκέφτομαι ότι στο τέλος θα τους μείνει και η ρετσινιά.
0: Σαφώς.
1: Θα τους μείνει και η ρετσινιά.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
1: Για να κάνει πολιτική σπέκουλα εδώ η αντιπολίτευση. Δηλαδή, τα κακουργήματα πού είναι που ακούγαμε πριν από κάποιους μήνες. Τελικά καταλήξαμε να συζητάμε σήμερα.
0: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα. Και ο παπάς, για πλημέλημα και ο Παπαγγελόπουλος για πλημέλημα καταδικάστηκαν.
1: Εκεί έχουμε.
0: Αυτοί δεν φάγανε λεφτά, για άλλο πήγανε.
1: Έχουμε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Όχι, εγώ το είπα για τη διάκριση του πλημέληματος και του κακουργήματος. Δεν το είπα για την τελεσίδικη. Επειδή κάνετε μια διάκριση πλημέληματος και κακουργήματος, γι' αυτό.
1: Εγώ σας λέω ένα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό,
0: ακόμα και πλημέλημα δεν είναι. Δηλαδή, αν καταδικαστεί ένας βουλευτής για το πλημέλημα της απιστίας, δεν είναι.
1: Έχει καταδικαστεί στο τέλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν καταδικαστεί, λέω. Αν καταδικαστεί, δεν είναι σοβαρό θέμα. Είναι απλό.
1: Ναι, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή βάζουμε μία στάμπα και λέμε διώκονται, ελέγχονται 4 άνθρωποι και προτρέχουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα. Όταν τουλάχιστον αν κρίνω από τις υπόλοιπες υποθέσεις, δεν
0: άρα μας λέτε, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή για τους βουλευτές κτλ. Περιμένετε να τηλεσυνδικήσει. Έτσι.
1: Εσείς δεν είδατε επίσης μια συζήτηση περί βλάβης, ανεπανόρθωτης βλάβης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πού είναι δηλαδή αυτή η βλάβη τελικά? Εάν μιλάμε δηλαδή για 4 υποθέσεις.
0: Όχι, κάθε... δεν είναι μόνο. Αυτό είναι ο ΠΚΠ 2, κυρία Σδούκου. Μισό λεπτό γι' αυτό.
1: Συγγνώμη, το διαχωρίζω.
0: Ναι.
1: Διαχωρίζω.
0: Άλλο το πρώτο κομμάτι, ο ΠΚΠ 1, η πρώτη υπόθεση με φραπέδες αυτά κτλ.
1: Και των παράνομων επιδοτήσεων. Το διαχωρίζω.
0: Να ξέρουμε τι λέμε, ναι.
1: Και μιλάω αποκλειστικά και μόνο για τα.
0: 13, ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για 10-15.000, δεν ξέρω πόσο είναι η αποφυγή.
0: Καλά, για την απιστία να σας πω κάτι, εγώ το σωζήκη δεν το βάζω. Αν είναι 10 ή 5.000, όταν ένας βουλευτής, αν καταδικαστεί για την απιστία, για τα 5-10 χιλιάρικα τον πιάσανε, δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει.
1: Πρέπει
0: έτσι
1: να αποδειχθεί όμως.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Εντάξει, ναι. Εδώ,
0: Συμφωνώ. Δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ του τεκμηρίου. Κυρία Σδούκου, εγώ το λέω σε όλες τις περιπτώσεις. Υπέρ του τεκμηρίου της αθότητας. Δεν το συζητάμε. Απλώς εδώ ζυγίζουμε τις πολιτικές αντιδράσεις και επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν διαχωρίζω στον πολιτικό τουλάχιστον αν είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα ή οτιδήποτε. Έτσι. Ένας πολιτικός ο οποίος έχει οικιστεί στο Σύνταγμα να υπηρετεί τους πολίτες κτλ. Και κάνει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι έχει κάνει και στο παρελθόν.
1: Αυτό λέω. Όμως ότι δεν πήρανε λεφτά, δεν τα πήρανε βουλευτές.
0: Η κατηγορία είναι απιστία, ηθική αυτουργία για να πάρουν κάποιοι άλλοι.
1: Νομικά πρέπει να αποδειχθεί και δόλος.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει μια διπλή πρόθεση.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να κάνουμε δικαστήριο. Τα πολιτικά συζητάμε. Τα πολιτικά συζητάμε.
1: Μπράβο, νομικά στα ραδιόφωνα.
0: Πολιτικά συζητάμε. Εδώ τώρα υπάρχει, γιατί ακούω ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα θέλει να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, ότι έχει γίνει χειρισμός. Ακούω στελέχη σας που λένε ότι και αυτές τις 4 τις έστειλε επειδή μπήκαν στο αρχείο οι υπόλοιπες. Υπάρχει σκοπιμότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα της χώρας?
1: Κύριε Παναγιωτούπουλε, δεν μπορώ να μπω στη λογική να βρω τις προθέσεις. Ποιες ήταν οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν ήταν λάθος χειρισμός ή υπερεκτίμηση των στοιχείων ή έγινε για να προκαλέσει, δεν ξέρω, μια αναστάτωση στην εσωτερική πολιτική ένωμη τάξη. Το δεδομένο είναι ότι 9 υποθέσεις έχουν ήδη μπει, επαναλαμβάνω, στο αρχείο χωρίς καμία κατηγορία και μένει να δούμε και για αυτές τις 4.
0: Άρα εσείς δεν υιοθετείτε επιχείρηματα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να παρεύει πολιτικά και αυτά κτλ.
1: Απλά, κύριε Παναγιωτόπουλο, εδώ ακούγαμε κάποιους μήνες για δικογραφίες που έρχονται.
0: Καλά, τώρα θα ακούσετε κι άλλες, γιατί έρχονται κι άλλες. Εντάξει, υπάρχει το ρεπορτάζ. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Υπάρχουν πληροφορίες που διακινούνται. Τι να κάνουμε.
1: Μένει λίγο διάχυτη έτσι στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, μία αίσθηση του ότι όταν καλλιεργείται στο έτσι, πολιτικό σύστημα μία απειλή, έρχονται οι βαριές δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλλιεργείται λοιπόν αυτή η εντύπωση και τελικά αποδεικνύει, φαίνεται ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός και επίσης
0: ο ΠΚΠ δεν είναι άνθρακες ακριβώς, έτσι, υπάρχουν ζητήματα, έτσι.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι, επαναλαμβάνω. Η υπόθεση του ΠΚΠΕ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι, βέβαια, να διευθυνήσουμε κάτι, ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θεσμοθετήθηκε προσφάτως, που δεν ξέρω αν λειτουργούσε και πριν 30 χρόνια, τι ακριβώς θα είχαμε, τι θα έβγαινε, έτσι, για να είμαι δίκαιος αυτό.
1: Από έτσι. Την άλλη, όμως, δεν τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας ή σοβαρότητας στην προετοιμασία των φακέλων, όταν τελικά από αυτά που στέλνεις πηγαίνουν στο αρχείο. Τα 9 από τα 13.
0: Κυρία Στούγκου, το ξέρετε όμως και στη ζωή την κανονική, για τον πολίτη, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όπου έχουμε καταγγελίες, έχουμε στη συνέχεια διώξεις και μετά πάνε στο αρχείο. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει φυλακή και εκ των υστέρων έχουν βγει αθώοι. Δηλαδή, είναι μια λειτουργία της δικαιοσύνης αυτή. Έτσι.
1: Η δικαιοσύνη, εμείς λέμε, να κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, δηλαδή, και αυτό, που ακούω περί προχειρότητας, ξέρω ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, έχουν κατηγορηθεί, τους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα κτλ. Επειδή κάποιοι εισαγγελείς δεν θέλουν να δουν την υπόθεση, να την ξεκαθαρίσουν πριν πάει στα δικαστήρια και τη στέλνανε. Έτσι και μετά αυτοί όλοι για 4, 5, 10 χρόνια ήταν στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια μέχρι να δοθούν. Θέλω να σας πω ότι συμβαίνει και στους πολίτες αυτό. Συμφωνούμε.
1: Ένα, δεν πρέπει να ταλαιπωρείται κανένας. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε πάντοτε και εμπιστοσύνη βεβαίως στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όταν την εκμεταλλεύεσαι πολιτικά όμως. Όταν επιχειρείς δηλαδή να κάνεις πολιτική καριέρα.
0: Εντάξει τώρα, κυρία Στούγκου, και εσείς έχετε εκμεταλλευτεί στο παρελθόν όλα τα κόμματα. Όχι, και τα όλα τα κόμματα. Έχετε εκμεταλλευτεί υποθέσεις, ακούω σκάνδαλα διαφθορά από τότε που γεννήθηκα και από τότε που κάνω τη δημοσιογραφία 30 χρόνια.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν θα πούμε ποτέ σε κάποιον είσαι εγκληματίας και είσαι καμόρα και είσαι μαφιόζος και είσαι υπόδικος. Σεβόμενοι ακριβώς μία διαδικασία.
0: Κάτι
1: που
0: τελευταίο, κυρία Στούγκου, να αλλάξουμε λίγο το. Εκλογές σίγουρα το 27. Ορκίζεστε.
1: Θα το
0: κρατήσω. Βάλτε το χέρι στο Ευαγγέλιο.
1: Ναι, το πότε θα γίνουν εκλογές το ξέρει ο Πρωθυπουργός και ο Θεός. Και δεν είμαι ούτε Πρωθυπουργός ούτε Θεός. Σας απαντώ ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του
0: 27. Όταν θα γίνουν οι εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κλίμα εκλογολογίας. Γιατί βλέπω κάθε περιοδία που κάνει ο Πρωθυπουργός βαφτίζεται προεκλογική. Κάθε έργο που παραδίδει τώρα παρουσιάζεται ότι είναι. Α, κοιτάξτε, αυτό είναι απόδειξη ότι στείνονται κάλπες. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, κύριε Παναγιώτοπουλο, δεν βοηθά ούτε την κυβέρνηση.
0: Μα τώρα.
1: Έχει πολλή δουλειά.
0: Κυρία Στούγκου, φταίτε κι εσείς, τροφοδοτείτε κι εσείς. Γιατί εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό από γειτονιά σε γειτονιά. Προεκλογικό κλίμα παντού. Προεκλογικές συγκεντρώσεις από εδώ, από εκεί.
1: Τα έργα που βλέπετε να παραδίδονται δεν ολοκληρώνονται επειδή έρχονται εκλογές. Ολοκληρώνονται γιατί έφτασε η ώρα να αποδώσει όλη αυτή η δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά από αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είδατε στη Βόρεια Εύβοια παραδόθηκε μια νέα μονάδα υγείας, όχι μονάδα αιμοκάθαρσης. Θέλω να πω, την άλλη εβδομάδα παραδίδεται το Ε65. Ήρθανε νέα τρένα Intercity. Θέλω να πω, έχουν γίνει πολλά και όλα αυτά είναι προς όφελος των συμπολιτών μας.
0: Τελευταίο τώρα. Άνοιξε η κουβέντα ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία και ο Αντώνης Σαμαράς είναι στη Βουλή, αν δεν θέσει θέμα πρωθυπουργού, δηλαδή Μητσοτάκη, μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί άνοιξε το θέμα αυτό. Υπάρχει θέμα δηλαδή να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν δεν είναι καλό το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
1: Οι πρωθυπουργοί, όπως ξέρετε, κλέγονται απευθείας από τον ελληνικό λαό και όχι μέσα σε γραφεία και σε συνεννοήσεις. Εμείς έχουμε μία πολύ καθαρή θέση, την ακούτε διαρκώς. Ο στόχος ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία. Και
0: οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν όμως. Είστε μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία κινείται, κύριε Παναγιώτοπουλε, περίπου στο 30, 29, 30, 31.
0: Στην εκτίμηση.
1: Και η αυτοδυναμία βρίσκεται γύρω στο 36 με 37. Ναι. Άρα μιλάμε για μια διαφορά 5 με 6 μονάδες. Και ρωτώ, τι είναι πιο λογικό? Είναι πιο λογικό να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να ψάχνουμε εμείς πολιτικούς συνεταίρους ή το λογικό είναι να δουλέψουμε?
0: Πάντως σε αυτό το ενδεχόμενο, επειδή το ρωτάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον λοιπόν στο σενάριο αυτό, σενάριο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά υπάρχει ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά υπάρχει και πάντα η αυστηρή προϋπόθεση ότι πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί άνοιξε κουβέντα από την δήλωση του κ. Γεωργιάδη γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί από τον, επαναλαμβάνω, από τον ελληνικό λαό. Θα ξαναέχουμε εκλογές. Τις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό.
0: Πιθανότητα...
1: Τώρα θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, όταν κάποιος έχει επιλέξει, αν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα, τελικά κατέβει απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, επειδή υποτίθεται ότι έχει σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Μου φαίνεται περίεργο πως πριν από τις εκλογές μπορεί κάποιος να καταγγέλει και μετά την επόμενη μέρα να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να κυβερνήσει. Το φαίνεται λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό.
0: Κυρία Σδούκου, και επειδή λέμε για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα έχετε δει την Οδύσσια του Νόλαντ?
1: Και έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θέλω να πάω σινεμά.
0: Λοιπόν, και εγώ θα πάω. Λοιπόν, θα το δούμε μαζί. Να είστε καλά, κυρία Σδούκου, να είστε καλά.
1: Γεια,
0: καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγόνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανιλαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανιλαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, Πράσινο Λάδι όπως το ακούτε λατινικά, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Α989, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου. Στον BD που λέει η κυβέρνηση ζητάει συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε όμως πρόεδρος Δημοκρατίας δικό της βουλευτή. Όταν ζητάς συνένεση, πρέπει να έχεις κάνει κάποιο βήμα και εσύ, όχι να θέλεις όλα δικά σου. Δεν έχεις άδικο. Ο Δημήτρης μου λέει για την κυρία Σδούκο ότι η υπόθεση όταν μπαίνει στο αρχείο δεν σημαίνει αθώωση, να ξέρουμε τι λέμε. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, αρχειοθέτηση σημαίνει αθώωση, όχι, αλλά όμως εντάξει, έχει πάυσει η οποιαδήποτε διερεύνηση ή οτιδήποτε άλλο. Καλημέρα, Νίκο Σπύρος μου λέει, επειδή ξέρω ότι είσαι υπέρμαχος Δημοκρατίας, θέλω να σχολιάσει την επιμονή της κυβέρνησης να βγάλουν υποχρεωτικά ψηφιακή ταυτότητα τη στιγμή που εκατομμύρια Έλληνες δεν πήγαν να εκδώσουν ταυτότητα. Δεν είναι δικαίωμά μας να μην τους εμπιστευόμαστε. Δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, αλλά κατά κάποιων ανθρώπων που τη χειρίζονται. Σπύρο, έτσι όπως το θέτεις, με προβληματίζεις. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: θα ήθελα να μάθω από πού πηγάζει η περηφάνεια της κυρίας Δούκου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ευτυχώς διαθέτουμε κοινή λογική και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Αν δεν είμαι επενδυτής εξωτερικού για να ξεπλύνω μέσω Golden Visa, πείτε μου άλλο λόγο παραμονή στη χώρα. Ο Χάρης μου λέει: ομολογουμένως, πολύ στερεά και θεμελιωμένα τα επιχείρηματα της αγαπητής κυρίας Δούκου. Όλοι μαζί φτιάχνουν πολύ ωραίο βιντεάκι για το Λούμπεν. Καλημέρα, Νίκο. Ο Πάνος, κάτσε να δω. Εσείς δεν είχατε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχατε διδάξει που τον βάλανε για τα σκάνδαλα και το Βρώμικο 89 κτλ. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει: κύριε Νίκο, μην κάνετε τέτοιες συνεντεύξεις πρωί-πρωί. Δεν έχουμε πάρει το χάπι της πίεσης. Πάμε όμως τώρα, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα στην Κυψέλη. Είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος υποδομών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εκεί στην Κυψέλη έχουμε προβλήματα, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το πώς ακριβώς και πώς αποκαλύφθηκε το θέμα αυτό που είχε σταματήσει ο Μητροπόντικας, οι άνθρωποι που ανησυχούν. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ευτυχώς υπήρξε αυτή η κινητοποίηση, υπήρξαν και ενέργειες του Δημάρχου προς την εισαγγελία και το θέμα αυτό πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα αυτά υπήρχαν αρκετό διάστημα νωρίτερα. Και δεν υπήρχε και η ανταπόκριση η οποία θα όφιλε να υπάρχει και δεν είχαν ενεργοποιηθεί και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν.
0: Δηλαδή, κάτοικοι είχαν ενεργοποιηθεί, ζητούσαν εξηγήσεις από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν έδινε και προσπαθούσαν να το περάσει κάτω από τα ραντάρ το θέμα. Και με τη δημοσιοποίηση του ζητήματος ενεργοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες, έτσι.
1: Ευτυχώς που πήραν αυτή την τροπή τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όντως τίθεται θέματα ασφαλείας και δεν μιλάμε μόνο για κατάρρευση. Ακόμα και ένα σοβάς να παίξει την ασφάλεια του ανθρώπου που κοιμάται, μείνει και αυτό κάτι πολύ σοβαρό.
0: Έχουμε ρογματώσει και στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Μπορεί να πέσουν και σοβάδες στο εξωτερικό για τους ανθρώπους που έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
1: Οι οποίοι νοικιάζουν ακίνητα στην περιοχή μας μετέφεραν ότι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να τα νοικιάσουν, γιατί και ο κόσμος φοβάται προφανώς το τι συμβαίνει και το τι επίκειται να συμβεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μητροπόντικας ναι, μεν έχει σταματήσει, αλλά αν δεν θεραπευτεί η αιτία του προβλήματος, αν συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, προφανώς θα υπάρχουν και περαιτέρω ζημιές.
0: Η εταιρεία τι λέει, εσείς τι έχετε κάνει, έχετε συνεννοηθεί και με την εταιρεία και με τους κατοίκους, λογικά και πήγατε και στη δικαιοσύνη την υπόθεση, έχετε ενεργοποιηθεί σε αυτό το τομέα?
1: Έχουμε ενεργοποιηθεί, παρέχουμε και νομική υποστήριξη. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος ήδη έχει μιλήσει με την εισαγγελία, η οποία και αυτή έχει κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Παρέχετε και νομική υποστήριξη στους ανθρώπους, έτσι, στους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πρόβλημα.
1: Θα παρέχουμε και νομική υποστήριξη και κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί. Έγινε και χθες μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, εκπροσώπους της εταιρείας και με τη συμμετοχή των κατοίκων, όπου αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Και αυτό που ζητάμε νομίζω ότι έχει αρχίσει και αποδίδει. Δηλαδή, και ο Δήμαρχος χθες ζήτησε να υπάρχει ένας πιστοποιημένος φορέας, ο οποίος θα βεβαιώσει τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο από την διέλευση από τις εργασίες αυτές. Διαβάζω χθες ότι η εταιρεία θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο για να διενεργηθούν αυτοί οι έλεγχοι, άρα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά όταν θα βγουν τα πορίσματα και θα δούμε τη στέη και θα το θεραπεύσουμε, σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στα σπίτια τους για την αποκατάσταση των ζημιών, να γίνουν με έξοδα και με δαπάνες στις εταιρείες.
0: Μάλιστα. Επομένως, επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοί συμφοβούνται να μείνουν στα σπίτια και εκεί υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Δεν έχει υπάρξει επίσημο αίτημα για να τους διαθέσουμε κάποια κατοικία, αλλά σε κάθε περίπτωση σαφώς υπάρχει μια ανησυχία, έτσι, και το βρίσκουμε για όλοι πολύ λογικό.
0: Αυτή τη διαδικασία έχετε μια εικόνα πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αυτό να ξέρουν τουλάχιστον για τη στατικότητα? Μέχρι στιγμής λένε ότι δεν υπάρχουν θέματα στατικότητας, υπάρχουν αυτές οι ρηματώσεις που βλέπουν στους τοίχους και αυτά, αλλά πότε θα έχουμε κάτι, πώς είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Το χρονοδιάγραμμα αφενός σε ό,τι αφορά τους πραγματογνώμονες στους οποίους έχει αναθέσει η εταιρεία τη διερεύνηση των αιτιών, αναμένεται το πόρισμά τους περί τις δύο εβδομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα θα ξεκινήσει μια διαδικασία με το τεχνικό επιμελητήριο που και αυτή θα πάρει κάποιο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν πάρουμε όλη αυτή την πληροφορία και δεν νιώσουμε ασφαλείς οι κάτοικοι και εμείς μαζί τους ότι το έργο γίνεται με ασφάλεια. Προφανώς όλοι το θέλουμε το έργο, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Μεγάλη περιπέτεια τώρα για τους ανθρώπους. Τώρα μην το συζητάμε και μιλάμε τώρα για 150-200 διαμερίσματα. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι, αυτό που έχει συμβεί εκεί πέρα. Και το θέμα είναι να ελεγχθεί και η εταιρεία πώς έχει κάνει τις μελέτες, μελέτες κινδύνου, επικινδυνότητας και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τώρα αύριο έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και στον Παύλο Πολάκη, που διεκδικούν και την ηγεσία. Προσέξτε, άλλο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, άλλο πρόεδρος του κόμματος. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα υπό την έννοια ότι έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η λεγόμενη συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, να γίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου, να έπαιρνε την εκλογική επιτροπή ο κύριος Πολάκης και να πηγαίνει με ένα τέτοιο σχήμα στις εκλογές. Το οποίο βέβαια αυτή τη συναλλαγή δεν την αποδέχτηκε η κυρία Δούρου και είπε όχι, στην κάλπη τα πάντα. Και την τιμά αυτό. Ο κ. Πολάκης, όταν έσπασε αυτή η συνεννόηση, τέλος πάντων, έβγαλε μια διαρροή ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ένα σημαντικό ποσοστό κτλ. Δεν ξέρω, μάλλον ο κ. Πολάκης δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα. Δεν είναι ποιος θα κερδίσει την ισοκομματική αναμέτρηση. Είναι τι ακριβώς θα κερδίσει. Γιατί σε κάθε πολιτική εκλογή η ηγεσία έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ένα πιστικό προορισμό. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να απαντήσει στο πιο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι το σχέδιο που μπορεί να κρατήσει όσους απέμειναν και να φέρει πίσω όσους έφυγαν? Ούτε η ανασυγκρότηση ακούγεται εύκολη, ούτε η επιστροφή στην εξουσία μοιάζει ρεαλιστικός στόχος με τα σημερινά δεδομένα. Το κόμμα μοιάζει να δίνει μάχη περισσότερο για την πολιτική του επιβίωση παρά για την πολιτική του κυριαρχία. Και όσο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα και εγώ μπορώ να το κάνω και θα φέρω το ΣΥΡΙΖΑ και θα μπει στη Βουλή και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο, δεν φαίνεται για στρατηγική. Και ενισχύεται η εικόνα ενός χώρου που αναζητά μεσίες. Χωρίς να έχει αποφασίσει ποια παράταξη θέλει να ηγηθεί. Επομένως, η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μπορεί να λύσει το οργανωτικό ζήτημα. Το διακύβευμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετικό. Και εκεί τα κόμματα δεν αναγεννιούνται αλλάζοντας μόνο αρχηγούς, αναγεννιούνται όταν πείθουν ξανά την κοινωνία ότι έχουν λόγο ύπαρξης. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη εκλογή που έχει μπροστά του σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ κοντά μου για το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει κίνηση εκεί έξω, είναι.
2: Εντάξει, όχι τρελά πράγματα. Στον Κηφισό όμως έχουμε τα γνωστά.
0: 17 Ιουλίου είμαστε.
2: Ναι, πια ο κόσμος φεύγει.
0: Λοιπόν, σε ακούμε με προσοχή. Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δύο γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε το Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμέρισματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθή κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας, με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να ρυθμεί πλέον 13 βουλευτές. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της κεντρικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με διεκδικητές, τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξερή επιρροή σε αυτές και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, είναι στα μικρόφωνα η Αθήνα η Δανέγκα.
1: Ο
0: Τάσος Καρδιλανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Είναι Παρασκευή.
1: Το γράφει το Σύνταγμα.
0: Και είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Είσαι συνταγματικό, δεν
0: είναι. Μου τα λέει και χθες ο κύριος Μπάτσος. Μου λέει: είναι αντισυνταγματικό του λόγου. Πού το λέει το Σύνταγμα, μου λέει το άρθρο 5. Φέρ το βιβλίο, λέω. Φέρνουν το βιβλίο, έχω το βιβλίο κοντά.
1: Συνταγματικό.
0: Γιατί αυτό το αντισυνταγματικό μου τη δίνει. Γιατί όταν δεν ξέρουν κάτι, σου λένε, α, είναι αντισυνταγματικό αυτό. Είναι αντισυνταγματικό.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν συμπαθώ το Μάτσο για κάποιο λόγο.
0: Αλλά ο άνθρωπος για χαρά είναι. Δεν είναι. Άλλο το συνταγματικό και το ασυνταγματικό και άλλο σε μια χαρά. Μια χαρά είσαι.
1: Σου πω ότι είναι συνδυασμός άρθρων. Είναι συνδυασμός.
0: Δεν γίνεται. Θα δει συνδυασμό, κάνουμε στα ρούχα που φοράμε. Δεν ξέρω. Το Σύνταγμα δηλαδή. Εντάξει, το συνδυασμό κάνουμε στα φαγητά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φας. Να έχεις μπροστά σου μια τσιπούρα και δίπλα φιλέτο να φας. Πρέπει να είσαι τίποτα. Δεν πρέπει να νογάς καθόλου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν τα χαρίζω αυτά σε όλους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι. Συμβαίνουν στους πολιτικούς, εντάξει, έχουν θέματα. Έχουν θέματα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνω. Μου κάνανε χτες μια για τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Καμιά φορά καλείσαι και να υπερασπιστείς ή να μιλήσεις για ένα πρόγραμμα και εντάξει, προσπαθείς να κάνεις ότι. Δεν είναι και εύκολο. Για πες.
0: Μου είπαν για τον κύριο Βενιζέλο. Και λέω, παιδιά, μην μου λέτε για τον κύριο Βενιζέλο, γιατί έχω κακή εμπειρία. Δηλαδή, την άλλη φορά. Συναντιόταν με τον Πιερακάκη και έκανε κομπρεμί και έγραψε άρθρο υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμων, των μη κρατικών, πώς τα λένε τώρα, εντάξει, yeah. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, να πούμε ότι είναι σε εξεξιδιάσεις. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη διάφορες

0: Θεσσαλονίκη με την έκθεση και εκεί έκθεση, συνηθίζεται να γίνεται η δημοπράτηση των ψήφων. Τις ψήφους τις δημοπρατούν εκεί κάθε χρόνο. Γίνεται μια δημοπρασία. Ποιος θα πάρει τις περισσότερες, υπό την έννοια ότι τι δίνεις εσύ, τι δίνω εγώ.
1: Πάρε.
0: Μας γιωμίζουν φράγκα. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε μετά και στο τέλος καθόμαστε στον άσο. Αλλά να πάνε σε καμιά πλατεία περίεργη για να κάτσουν να δουν πώς ζει ο κόσμος. Και αφού πάνε σε καμιά πλατεία, κυρία Νέγκα, και δούνε πως ζει ο κόσμος σε πλατείες, όχι στην πλατεία Κολονακίου, σε άλλη πλατεία, σε αυτή την πλατεία.

ότι εάν πάνε και δούνε πως ζει ο κόσμος στα ποράστια, πως ζει ο κόσμος σε ορισμένες συνοικίες, οι πολιτικοί θα μπορέσουν να καταλάβουν. Εγώ μου λέει η Αθηναίδα, μου λέει βάλουμε τραγούδια, δεν βάζω χαρούμενα σήμερα, δεν έχει. Τα τραγούδια που, που έχω επιλέξει και έχω στείλει στον Τάσο από χτες και από προχτές για να παίξουμε σήμερα δεν είναι τραγούδια ντυρι-ντυρι. Όχι, έχω επιλέξει τραγούδια που έχουν μήνυμα κοινωνικό και πολιτικό, διότι κυρίες και κύριοι, η πολιτική είναι, πώς θα το πει κανείς, σαν προϊόντα κονσέρβας. Είναι κλεισμένοι σε ένα κουτί μέσα και έχουν την εντύπωση ότι καταλαβαίνουν εμάς που είμαστε απ' έξω. Έχω μεγάλη αμφιβολία γι' αυτό. Δεν το πιστεύω ότι είναι έτσι. Ας λένε ότι και εμείς πάμε στον κόσμο. Δεν πάνε στον κόσμο. Μαζεύονται με τους δικούς τους ψηφοφόρους. Έρχεται και κανένας παλιός και κανένας καινούριος. Κάνουν διάφορες συζητήσεις. Εμένα, ξέρετε, με έλκουν περισσότερο οι πολιτικοί αυτοί που μπορεί να διαφωνώ μαζί τους πολιτικά, ιδεολογικά, είναι σημασία. Οι οποίοι έχουν δουλέψει. Καταλάβατε. Γιατί άμα δεν έχεις δουλέψει και δεν έχεις δει παπά κόλο που λέγει η γιαγιά μου, δεν κάνεις δουλειά. Πρέπει να έχεις δουλέψει, κατάλαβες. Οποιαδήποτε δουλειά, δεν το περιορίζω. Να ξέρεις ότι θα έρθει το τέλος του μηνός, μπορεί να πάρεις, μπορεί να μην σε πληρώσει κιόλας, γιατί είναι και ολισμένοι απαταιώνες, εργοδότες. Μπορεί να μην να σου κάνει μείωση, να έχεις κανονίσει άλλα, να κάνεις άλλα, να έχεις τη δουλειά σου 500.000 προβλήματα, να μην μπορείς να συνονιθείς με τα αφεντικά. Αυτό είναι δουλειά, καταλάβατε. Γιατί έτσι είναι αυτά.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι που ακούσατε, του Ηλία Ανδριόπουλου είναι η μουσική. Μπουρμπούλης είναι η στίχη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, το βάλαμε γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπό ποια έννοια το λέω? Υπό την έννοια ότι θες να είσαι πολιτικός, θες να είσαι κοντά στον κόσμο, πήγαινε κοντά στον κόσμο. Κάποιοι έχουν να δουλέψει βέβαια πολύ και δεν είναι όλοι κομματόσκυλα, ούτε άνθρωποι του σωλήνα. Πολλοί όμως είναι του κόμματος, που λέγει και ο συγχωρεμένος ο Παγιωλόπουλος. Τι δουλειά κάνεις, του λέω ο Κωνσταντάρας, μα τι δουλειά να κάνω, κύριε Υπουργέ, του κόμματος είμαι εγώ. Δηλαδή λαμόγιο.
1: Που ούτε στο κόμμα έχουν δουλειά κανονική.
0: Όχι, αυτοί
1: είναι περιφέρονται.
0: Ναι, ναι.
1: Γυρίζουν κύριο από τους αυτούς.
0: Ναι, ναι, είναι σαν τις, σαν τα, ναι. Αυτοί οι τύποι είναι, τους ξεχωρίζεις. Είναι λινατσόμαγκες αυτοί, κατάλαβες. Είναι κάτι λαμόγια, οι οποίοι εγώ τους συχαίνουμε βέβαια. Αυτό δεν έχει καμία σημαντικά.
1: Μα διότι δεν νομίζω ότι κανείς τους συμπαθεί. Άσε που είναι οι πρώτοι που θα την κάνουν στη δύσκολη.
0: Πρόσεξε, αυτοί είναι που κάνουν τις δουλειές όμως.
1: Ναι, δουλειές ή δουλίτσες.
0: Θα σου πω, θες να πάει να δεις έναν υπουργό, ο οποίος κάθε, όχι όλοι, κάποιοι υπουργοί έχουν τέτοιους γύρω τους.
1: Κοιτάς τα contact στο τηλέφωνο, λινάτσα.
0: Ναι, λες.
1: Λινάτσα νούμερο ένα.
0: Ναι, Σταύρος παραδείγματος χάρη, λινάτσα στον τάδε υπουργό. Ο άλλος είναι ορδινάτσα στον τάδε υπουργό.
1: Είναι όλα τιμητικά.
0: Δεν έχουν εργαστεί, ζουν καλά τη ζωή τους, έχουν κάνει και περιουσία κάποιοι από αυτούς. Μέσα από τέτοιους είδους διαδικασίες τα πιάνουν αυτοί, έτσι. Σου λέει, θες να το τρέξει ο υπουργός? Θα τα αναλάβω εγώ, μη σε απασχολεί. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Ναι. Απλώνει και το χέρι.
1: Τα πλώνουν.
0: Βέβαια, εδώ υπήρχε ορδινάτζα υπουργού, ο οποίος πήγε να το ρεβίσει και το σιρτάρι ανοιχτό. Του λέει, βάλε κάτι στο σιρτάρι, βάλε κάτι στο γεγονός αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Εδώ ο άλλος πήγαινε και έπαιρνε αυτοκίνητα, τράκα από επιχειρήσεις και τα έβαινε στις φίλες του. Μέχρι που αγαράχτησε ο καταστηματάρχης και λέει, πέσε στον κύριο πρωθυπουργό να τον μαζέψει, δεν γίνεται. Έχουν συμβεί αυτά. Λοιπόν, έχουν συμβεί αυτά. Είναι αυτοί που σου είπα, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι λίγοι. Δεν είναι, και δεν αφορά ένα κόμμα αυτό, έτσι. Αυτό είναι παλιά εφεύρεση, από την εποχή δηλαδή της ανεξαρτησίας. Λοιπόν, αλλά όμως είναι κάτι σαν καφενείο η χώρα. Είναι, ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει να είμαστε αυτό και να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ξέρω εγώ, μπορεί και να είμαστε.

0: Που λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, σήμερα θα απολαύσουμε κομμουνιστικό ρεπερτόριο. Ορατόριο. Τι ορατόριο. Ρεπερτόριο θες να πεις. Ας βάλει κανένα τραγουδάκι η κυρία Νέγα, γιατί εγώ βάζω τραγουδάρες έτσι για να ξηγιόμαστε. Τώρα αν πάτε σε οποιαδήποτε πλατεία των φτωχών συνοικιών σας πληροφορώ πως δεν θα βρείτε θέση στάθμευσης ελεύθερη. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Όχι, θέλω να μου πεις τι σημαίνει. Και όταν έρθει ο Αύγουστος και αυτές ακόμα οι περιοχές ερημώνουν, γιατί οι μη έχοντες εισαγωγικά τόχοι κάπου θα πάνε να λιαστούν ή να δροσιστούν. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι ο εργάτης που σκοτώνεται 11 μήνες το χρόνο, 11,5 να μην πάει 10 μέρες διακοπές στη Λούτσα και δεξιά αριστερά να πάει να δροσιστεί ο Χριστιανός? Τι καταλαβαίνετε ρε γαμώτο εσείς δεξιοί? Τι δεν καταλαβαίνω εγώ? Που είμαι συντηρητικός δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά δηλαδή τι δεν καταλαβαίνω εγώ δηλαδή? Και τι καταλαβαίνεις εσύ, τι σημασία είναι να έχει ένα αυτοκινητάκι μου?
1: Να μην έχει.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή...
0: εντάξει δηλαδή, κάπου έλεος ας πούμε. Και κομμουνιστικά τραγούδια, το τραγούδι της δικαιοσύνης είναι εννοητέ, ποιος το έχει γράψει? Ποιος έχει γράψει του στίχη,
1: Είναι κανένας αριστερός?
0: Είναι κανένας αριστερός?
1: Δεν είναι.
0: Για μάθε ποιος έχει γράψει. Τη δικαιοσύνη είναι εννοητέ, ή ένα το χελιδόν για αυτά τραγουδάρες.
1: Καμιά φορά λέμε για τα παιδιά, λέμε για τα νέα παιδιά. Αλλά δεν είναι από τα νέα παιδιά πάντα οι άγνοι.
0: Εντάξει, ποιες 10. Πάνε 10 μέρες. Πάει κανένα πεντάρι μέρες διακοπές. Έτσι είναι. Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή εγώ για να καταλάβω, οι δεξιοί είστε μόνο με αυτούς που έχουν τα φράγκα, ας πούμε? Το ξέρεις φίλε μου ότι ένα μεγάλο μέρος και παλιότερα του λαϊκού κόσμου ψήφιζε τη δεξιά.
1: Γι' αυτό
0: και λεγόταν λαϊκή δεξιά, γιατί έκανε άλλες πολιτικές. Δεν ήταν φιλελεύθερη η δεξιά τότε. Ήταν αλλιώς. Δεν θέλω να μπω στην πολιτικολογία, αλλά εντάξει τώρα, μην μου λες εμένα κομμουνιστικό ρεπερτέριο τώρα. Είμαι την πάρω ανάποδα και βάλω τα 50 αντάρτικα. Έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Πήγαμε για παγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Για το γόνατο,
9: Arthrolen.
8: Για τη μέση,
9: Arthrolen.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Arthrolen.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε τώρα τι διαβάζαμε παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τον Γκόμι Μοντεκρίστο λέγαμε.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Και παρεμπιπτόντως, χωρίς να το ξέρω θα το έλεγες,
1: mm-hmm.
0: έχω γράψει το εξής. Από αυτόν δηλαδή εννοώ,
1: mm-hmm.
0: στο X έχω γράψει μια φράση
1: mm-hmm.
0: που το είπε στο τέλος στη γυναίκα που υποδείχνει τον πρόδωσε και τα λοιπά.
1: Αφού είχε βγει.
0: Ναι, όλη η ανθρώπινη σοφία συνοψίζεται σε δύο λέξεις. Να περιμένεις και να ελπίζεις. Ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Δούμα. Να περιμένεις και να ελπίζεις. Γιατί στο τέλος mm. κατάλαβα ότι η εκδίκηση δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι τελείως διαφορετικά yeah. πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να συγκεντρωθείς γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ να συνομιλήσουμε το Μίμη, ο οποίος...
1: Θα έρθει εδώ.
0: Όχι, δεν μπορεί να έρθει εδώ.
1: Α, εντάξει.
0: Για να μην έρθει εδώ.
1: Μίμη Δανίκα.
2: Περιμένω με αγωνία.
0: Εσείς τον λέτε Δημήτρη, εγώ τον λέω Μίμη.
1: Τεράστια μορφή και της κριτικής σηματογράφου και των συνεδριών.
0: Έχει και γράψει ύμνους για την Οδύσσια που σημαίνει ότι δεν με βλέπω.
1: Δεν είναι καμιά βαριά κουλτούρα τώρα, όχι. Δεν, ο Δανίκας εκτιμά και εμπορικά πράγματα, μην το λες. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή, δεν μπορεί να είναι κακό.
0: Δεν είναι χουλιγουδιανή κατάσταση.
1: Εγώ νομίζω ότι απλώς τα γελάμε με πράγματα τα οποία είναι άσχετα με τον Όμηρο αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει τέτοια, έχει βάλει. Λόλα, δεν είναι ο σκηνοθέτης. Νόλα. Αυτό είναι καλό σκηνοθέτη αυτό, εντάξει. Κορυφαίο δεν είναι δευτεράτσα.
1: Αλλά... θα τον διαλύσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή. Τον κάνουμε χάλια. Ναι, και ποιο είσαι, κύριε Νόλαν, και θα μου πει εσύ εμένα, ποιο είναι ο Όμηρο.
0: Αυτό από εδώ είναι. Εδώ κάτω από την Αρτέβιδα είναι.
1: Νόλαν.
0: Νολανίδη λεγόταν.
1: Πόντιο.
0: Πήγε στην Αμερική. Γι' αυτό έχει γυρίσει την ταινία έτσι. Πήγε στην Αμερική, το κόβουν στην Αμερική. Τζον Πάπα λέει. Δίτσον Πάπας, Παπαδόπουλος λεγότανε, Παπαδάκης λεγότανε, Παπαχρήστος Γιώργος λεγότανε, καταλάβετε. Καλημέρα λέει, είχαμε επικοινωνήσει μαζί στη Δευτέρα και σας έστειλα κάποιες φωτογραφίες από Άγιο Στέφανο για τα σκουπίδια. Δυστυχώς, ξαναλέω, δυστυχώς από έναν δρόμο τυχαίνει να είναι κεντρικός, δεν έχουμε μαζέψει τίποτα
1: πήραμε,
0: ακόμη.
1: Πήραμε και τον αντιδήμαρχο, μας είπε και για τα κυπέα.
0: Με κάποιον σήμερα δεν υπάρχει σύμβαση και όλα δεν έχουν ούτε αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αφού είναι τώρα, σας τα έχω πει για τους δήμους, γιατί. Γιατί τι άνοιαστε. Τον βγάλαμε εδώ, μου έλεγε άρες μάρες κουκουνάρες. Το ρώτα για Φιλαίδα, της έλεγε άλλα. Σαν τον άλλον που μου λέει για το Σύνταγμα. Τους έχω πει, σου καλέ, μην αναφέρετε το Σύνταγμα, δεν ξέρετε ακριβώς τι λέει. Διότι έχω μαζί μου το βιβλίο. Έχω το Σύνταγμα μαζί μου.
1: Το κουβαλάει μαζί του.
0: Μαζί μου, όπου πάω.
1: Δηλαδή,
0: γιατί θέλω να τσακώνουμε, καταλαβες.
1: Αν τον δείτε κάπου και του πείτε το Σύνταγμα ή πρόγραμμα κόμματος και αυτά τα έχει.
0: Τα έχω μαζί μου, ναι, αυτά.
1: Τα έχει μαζί.
0: Τα έχω για να γελάω, γιατί καμιά φορά όταν δεν έχω τι να κάνω και έχω τελειώσει το Αστερίξ που έχω διαβάσει, διαβάζω προγράμματα κομμάτων για να γελάω. Τα έχει πει και ο Ξυλούρης αυτά.
1: Επιστρέφεις στο Αστερίξ, ελπίζω.
0: Πάρε, βέβαια, κλασικά.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
8: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Εκεί. Το Ίσακ ακούγεται 300 φορές.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, που λέει αυτά, τα έχει χάσει όλα αυτούς.
13: Ναι.
12: Η ταινία, η περιπλάνηση αυτή, Αθηναίδα, και Τάκαρε, είναι μια περιπλάνηση κατακτήσεων, απληστιών, ερυπετιών, αυτογνωσίας, ύψεων, ενοχών.
13: Ναι.
12: Είναι πολλά πράγματα μαζί.
14: Καλά, είναι κοντά σε αυτό που ξέρουμε.
12: Τα έχω όλα και τα χάνω όλα.
13: Ναι, βέβαια.
12: Και λέει αυτός, θα γυρίσω πίσω για εκδίκηση. Του λένε όχι, για να τα πάρω όλα. Να τα πάρω όλα. Του λέει λοιπόν η ιερία, του λέει τώρα που τα έχεις χάσει όλα, ανέβα πάνω στη σχεδία μόνος σου, σε μια σχεδία.
13: Ναι.
12: Πρόσεξε, ξεκινάει με το πλοίο και καταλήγει με μια σχεδία. Ξεκινάει ο βασιλιάς και καταλήγει ζητιάνος. Τάκαρε.
13: Ναι.
12: Ξεκινάει βασιλιάς και καταλήγει ζητιάνος. Του λέει ανέβα πάνω, σχεδόν γυμνός αυτός,
13: ναι,
12: και άφησε, του λέει, να φύγει. Και πράγματι η σχεδία τον ξεβράζει στην Ίθακα, στην Ιθάκη.
13: Ναι.
12: Και όταν φτάνει εκεί είναι ζητιάνος. Είναι δόλιος ο Οδυσσέας, είναι η επιτομή του Έλληνα. Δηλαδή είναι πανούργος, δόλιος, εφευρετικός, επινοητικός και πάντα επιβιώνει όλο το καταστάσιο, όπως είναι η ελληνική φυλή. Ο Οδυσσέας είναι η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Λοιπόν, φτάνει εκεί, ημένος γέρος,
13: ναι,
12: τον κάνει Αθηνά γέρο.
13: Ναι.
12: Και με τα κουρέλια. Εντάξει.
13: Ναι, ναι.
14: Αυτό λέει, ναι.
12: Με κουρέλια, με κουρέλια.
13: Ναι, ναι.
12: Κουρελαρία, επίτηδες, δόλιότητα, όλα, ναι, αυτά είναι δόλια, ναι.
13: Ναι, ναι.
12: Έχει σχέδιο στο κεφάλι του.
13: Για λέγε.
12: Και το μακελιό που γίνεται μέσα στην αίθουσα με τις 108 μνηστήρες. 108 μνηστήρες ήταν.
13: Ναι, ναι,
14: ναι.
12: Το μόνο με τον Όμηρο, σύμφωνα με τον Όμηρο, έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Όταν μπαίνει μέσα λέει μόνος του, λέει θα το κάνω μόνος μου εγώ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον Όμηρο. Ο Όμηρος έχει τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο και άλλους δύο.
13: Ναι.
12: Τον υπηρέτη κλπ. Εδώ είναι μόνος του αυτός.
13: Ναι.
12: Και κάθεται στην άκρη και λέει η Άνθαγο είναι πάρα πολύ καλή. Ως Πινελόπη. Καλά, η γυναίκα παίζει τεράστια ρόλο στην ταινία.
13: Ναι, βέβαια. Ναι.
12: Η γυναίκα έχει πολλές όψεις.
13: Ναι.
12: Είναι η γυναίκα, είναι η τρίτη μηνύστρα,
13: ναι,
12: που εκδικείται το θάνατο της. Τη σφαγή τη Ιφηγένεια,
13: ναι, ναι,
12: και με τον Αίγυπτο το σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. Πρόσεξε τώρα διαφορετικές πορείες.
13: Ναι.
12: Πώς γυρίζει ο Αγαμέμνον, ο αρχιστράτηγος, τον έχει ντυμένο σαν να είναι ο Ντάρτ Βέιντερ από τον πόλεμο των άστρων. Ναι. Ναι. Πώς γυρίζει αυτός, γυρίζει γρήγορα. Μικίνες, γυρίζει γρήγορα. Χωρίς πρόβλημα. Ενώ ο Οδυσσέας περιπλανείται 10 χρόνια. Γιατί, ναι, περιπλανείται 10 χρόνια, Τάκη? Ναι. Για τιμωρία. Γιατί λέει ο ίδιος, ταραβήκαμε τους θεούς, τον νόμο των θεών, με το πλιάτσικο που κάνανε στην Τρία. Και τον τιμώρησαν 10 χρόνια, ναι.
13: Ναι.
12: Βέβαια 7 χρόνια πέρασε με την Καλυψό, πέρασε πολύ ωραία εκεί.
13: Ναι, εκεί ήταν ωραίο.
12: Τάχα,
13: ναι,
12: μου,
13: ναι,
12: τάχα μου υλωτή και παραμύθια,
13: ναι,
12: σε καλή.
13: Παραμύθια, εντάξει, αυτά.
12: Ναι.
13: Μου λένε, σε ρωτάνε, θέλω να σε ρωτήσω κάποιοι φίλοι.
12: Διάβαξε,
13: ναι. Ναι, ρωτάνε, λένε, τους αρέσει πολύ έτσι ο τρόπος που το λες.
12: Και λέει, όταν μπαίνει μέσα λοιπόν, λέει, λέει η Άννα Χαβγουή, όποιος το τόξο αυτό το φτιάξει,
13: ναι,
12: και μπορέσει να το βέλος να το περάσει μέσα από 12 12 σφυριά.
13: Ναι.
12: Αθήνα είδα. 12 σφυριά Αθήνα είδα.
14: Ναι, το ξέρουμε την ιστορία.
12: Θα με παντρευτεί.
14: Είναι κοντά. Αν είναι
12: ένας, δύο, τρεις, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
14: Είναι
12: ο Αντίνος,
14: κοντά.
12: Ο Αντίνος, που το παίζει Ρόμπερτ Πάτινσον, λέει, εγώ δεν το κάνω, λέει, θα το χάσω. Ετάγεται αυτός και θα το κάνω εγώ. Το κουρέλι, έτσι, το κουρέλι.
13: Ο γέρος, ναι.
12: Ο γέρος, βέβαια. Ο γέρος ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός.
13: Ναι, ναι, να σου πω, λέει.
12: Και λέει, θα το κάνω εγώ. Λέει, ποιος εσύ, ρε, εσύ, λέει.
13: Κάτσε να
12: σου
13: ρωτήσω.
12: Έλα, για κάτω, λέει, το κάνει. Ετάει το βέλος μέσα, φτάνει το καρφώνει. Και τότε ο Αντίνος καταλαβαίνει τι είναι. Και λέει, είναι Οδυσσέας. Οδυσσέας. Και αρχίζει το μακελιό.
14: Ο σκύλος παίζει, ο Άργος.
12: Ναι, βέβαια, ο Άργος είναι ο Λευκός. Άργος σημαίνει λευκός.
13: Λευκός, ναι.
14: Να σου πω κάτι.
12: Έχει τη σκηνή με τον πολύφημο, αλλά δεν έχει τους κύκλοπες, γιατί στον Όμηρο, όταν το ρωτάει ο κύκλοπας, άλλη πανουργία του, του λέει ποιος είσαι εσύ.
14: Ο κανένας.
12: Και λέει ο κανένας. Μπράβο.
13: Πολύ.
12: Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
13: Όχι. Να σου πω κάτι.
12: Γιατί, και του λέει κανένας, γιατί πάνε μετά οι άλλοι και του λένε ποιος είναι, ποιος επήραξε. Και λέει αυτός ο κανένας.
13: Ο κανένας. Μη να σε ρωτήσω γιατί την είναι ωραία λέγη, την έχει, την έχει μαύρη, την αρχαία, την
12: λέγη. Τάκι, να σου πω ένα πράγμα.
13: Ρωτάνε γι' αυτό.
12: Μιζεριάζουμε. Η Ελλάδα είναι μοναδική, ο πολιτισμός είναι απίστευτος. Όλα είναι μέσα εκεί.
13: Ναι.
12: Όλα είναι μέσα στην Οδύσσεια.
13: Ναι.
12: Που για μένα, κατά τη γνώμη μου, και με τους μεντετικούς είναι καλύτερη, είναι πιο πυκνή και πιο σύνθετη από την Ιλιάδα. Α, να μην σου ξεχάσω εδώ τη σκηνή με το εμιβλισμένο δούριο ύπο. Ήπο, αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Εδώ λοιπόν τι κάνει ο Χρυσοβενόρ, το δούριο ύπο τον έχει ημιβυθίσει στην παραλία. Γιατί είναι ημιβυθισμένος, γιατί είχε προκύψει, είχε γίνει παλήρια.
13: Παλήρια, ναι.
12: Ναι, ήταν μέσα δύο μέρες, κάναν τις ανάγκες τους. Τους βάζουν μέσα, ανοίγουν την πόρτα, καλά η σκηνή που ανοίγουν την πύλη. Η σκηνή που ανοίγουν την πύλη, τάκι είναι ανατριχευτική.
13: Ναι.
12: Η πύλη είναι πραγματική, έτσι. Είναι πραγματική.
13: Ναι, είπες ότι η ταινία δεν είναι ρομπικά εφέ.
14: Animation.
13: Γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη, ρωτάνε πολλοί, γιατί το έκανε αυτό.
12: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη κάπως, λέει ότι τα μπράτσια της είναι λευκά. Εντάξει.
13: Ναι, σωστά.
12: Εδώ είναι μαύρη. Μαύρη και δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μέντελος. Και η ωραία Ελένη δεν είναι ωραία στην ταινία.
13: Γιατί, γιατί το κάνει
14: είχε
13: αυτό.
14: Είχε περάσει διάφορα.
12: Γιατί το κάνει αυτό, γιατί το την εκδικείται. Η μανία του.
13: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
12: Την έχει χαράξει το Μάγουλο, ναι. Δεν είναι ωραία η Ελένη.
13: Και
12: δεν με πειράζει να είναι μαύρη. Τι σημαίνει.
13: Όχι, να μην σου πει. Ρωτάει γιατί. Το συμβολισμό ρωτάει, δεν τον πειράζει.
12: Πώς ξεκινάει η ταινία, Τάκη.
13: Πώς ξεκινάει.
12: Με ένα μαύρο, ο μαύρος είναι ο Όμηρος, νέος. Έχει πάρει ένα πάσαλο, το χτυπάει κάτω στο πάτωμα. Πουμ! Και λέει ένας άνθρωπος και αρχίζει και αφηγείται την ιστορία.
13: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
12: Αυτός ο μαύρος δεν είναι μουσικός. Είναι ράπερ.
13: Ράπερ.
14: Στην πραγματικότητα.
12: Ναι, φοβερά πράγματα έχει κάνει. Η μουσική δεν είναι αληθινή. Παίζει και μια Ελληνίδα, την Λύρα. Έχει διπλό αυλό και χάλκινα, γιατί τελειώνει η εποχή του χαλκού. Τα τύμπανα, τα κρουστά είναι χάλκινα.
13: Ναι.
14: Δεν ξέρουμε πώς ήταν η μουσική τότε.
12: Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε.
13: Όμως
12: εικάζουμε ότι ο Όμηρος είναι ένας, μπορεί να είναι πολύ.
13: Θα πας να την ξαναβεί στην ταινία.
12: Βέβαια, γιατί έχει πολλά επίπεδα. Να σου πω κάτι τώρα, αν θέλει να δεις ταινία που πρέπει να τη δεις βέβαια, να δεις σε αίθουσα που έχει IMAX.
13: Έχουμε στην Ελλάδα.
12: Βέβαια.
13: Εμένα
12: στο Μολ.
13: Στο Μολ, ναι.
12: Μολ και το άλλο ότι είναι στο Πολεμικό Μουσείο νομίζω και αλλού μπορεί να υπάρχει.
13: Ναι.
12: Πριν βγάλει εισιτήριο να σου ρωτήσεις.
13: Ναι, εντάξει.
12: Είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.
13: Ναι.
12: 45 ακριβώς, γιατί τα υπόλοιπα 5 είναι τα credits. Ο Νόλαν είναι σπουδαίος. Ο μεγαλύτερος ίσως ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης σήμερα στο Hollywood.
13: Ο Νόλαν, ναι.
12: Βέβαια.
13: Μάλιστα.
12: Δεν είχε το Οπενχάιμερ.
13: Λοιπόν,
12: το Οπενχάιμερ το έχει δει.
13: Ναι, το έχω δει, βέβαια. Το
14: πολύ ωραία. Είναι και ωραία ιστορία. Είναι
12: ταινία. Ναι. Ακούγεται ο κομμουνισμός και οι κομμουνιστές 100 φορές.
13: Ναι.
12: 100 φορές ακούγεται.
13: Ναι.
12: Είσαι κομμουνιστής, κομμουνιστές κλπ. Ναι. Η σκηνή με την Florence Pugh, θυμάσαι, που είναι η κοινή.
13: Ναι.
12: Ω, είναι κομμουνίστρια.
13: Ναι, κομμουνίστρια είναι.
12: Ήταν, βέβαια.
13: Δεν έγινε τώρα.
12: Η γυναίκα του ήταν και ο αδερφός, ήταν και αυτός ο ίδιος.
13: Α, ναι. Κομμουνιστέ.
12: Ενέρεση. Πρέπει να γράψει για όνομα του Θεού.
13: Πού να ξέρω τι είναι. Τι κατά φακέλο, ρε Μίμη. Για κάτσε τώρα.
12: Δεν τα καρέ. Είναι οι κομμουνιστέ πραγματικοί, αυθεντικοί. Δεν μιλάω του τα γαριστερεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Όχι.
12: Και μια και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
11: Αλφα 94 κομμέτα.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρών.
12: Της εξουσίας. Ποιοι είναι αυτοί όλοι? Πάνε το Βελόπουλο. Λόγου χάρη. 400.000 άνθρωποι Έλληνες ψηφίσαν έναν τύπο που πουλάει αληφή για την καραφλά, ναι. Και έχει επιστολές του Χριστού. Δεν είναι γελίο, ρε Παναθήνη. Πάμε ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι το θυμό τη.
13: Στην Ελλάδα ποιο είναι ο Οδυσσέας στην πολιτική σκηνή? Ποιο είναι ο Οδυσσέας?
12: Κάτι, σχόλες πω τώρα.
13: Να μου τα πεις όλα.
12: Πάτε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πώς έγινε η ζωή Κωνσταντοπούλου? Επειδή τι λέει η Κωνσταντοπούλου? Ότι δεν έπρεπε ο Τσίπρας να κάνει την Κοροτούμπα. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι έπρεπε να πάμε στη Δραχμή. Να πάμε στη Δραχμή, να έρθει ο Βιανόπουλος τότε που ζούσε και να αγοράσει το κολονάκι τζάμπα. Φέρω τα δολάρια. Αυτό μας λέει ο Κωνσταντοπούλου.
13: Ναι.
12: Αυτό λέει ο Κωνσταντοπούλου.
13: Ποιος
12: να πάμε
13: στη
12: Γεραμαρία, την Γαρισία, την Γεραμαρία, την Γαρισιανού.
13: Γαρισιανού.
12: Ναι. Στην Ισπανία έγινε το ατύχημα, 30 νεκροί. Είδες κανένα να γίνει, να κάνει κόμμα? Η κυρία Γαρισιανού, όταν η τραγωδία της κόρης της, αυτή αγόραζε ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικά. Ναι.
13: Ναι.
12: Ναι. Ναι ή όχι?
13: Ναι, ναι.
12: Και τι μας λέει η κυρία Καριστιανού για τις αυλώσεις? Ποιοι είναι η παρέα της? Ένας ηγούμενος, είναι μια ηγουμένη?
13: Δεν ξέρω.
12: Για καρτορίχτρα, τι είναι αυτή?
13: Δεν ξέρω καν.
12: Πάμε στο Φάμελο.
13: Ναι.
12: Να πάμε στο Φάμελο που με πραξικόπημα έδιωξε τον Κασελάκη, τον αφελέστατο αυτό άνθρωπο. Το Αμερικανάκι, του πήγαν τις φόρτες. Πού ναι. Να πάμε θέλεις?
13: Ποιος είναι ο Οδυσσέας? Ποιος είναι ο
12: Οδυσσέας? Στον Ανδρουλάκη, στον Ανδρουλάκη να πάμε.
13: Τι έκανε ο Ανδρουλάκης?
12: Εάν ζούσε ο Παπανδρέου ο αείμνηστος, ο γίγαντας, τι θα ήταν ο Ανδρουλάκης? Έχω σε ρωτάω τώρα, μου πες.
13: Δεν θα ήτανε.
12: Τι θα ήτανε, για πες μου θα ήτανε.
13: Δεν θα ήτανε.
12: Όχι, τι.
13: Δεν θα ήτανε, τι θα ήτανε, δεν θα ήτανε.
12: Ωραία. Άρα τι μένει? Τι μένει?
13: Ναι. Τώρα μου ήρθε μια είδηση. Πριν από ένα λεπτό, τώρα δηλαδή, όχι πριν από ένα λεπτό, πριν δευτερόλεπτα, λεπτά, έχει ανεξαρτοποιήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, βουλευτής, η κυρία Γεροβασίλη, τώρα μόλις, και έχει ανακοινώσει ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Δραγκούσης. Αυτά.
12: Και τι μένει, ο Βολάκης μένει. Γιατί μένει ο Βολάκης για να πάρει την πολυκατοικία της Κομοδούρου και τα ταμεία.
13: Ναι.
12: Όταν ο Κασελάκης είπε για μαύρα ταμεία, τον εξαφάνισαν.
13: Ναι, έφυγε.
12: Τρεματά.
13: Ναι. Ποιος είναι ο Οδυσσέας στην πολιτική σκηνή, δεν μου έχεις πει ακόμα.
12: Ποιος μένει, λέω, ποιος μένει?
13: Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης.
12: Αυτός. Δεν υπάρχει άλλος.
13: Ναι.
12: Υπάρχει άλλος.
13: Πώς δεν υπάρχει?
12: Ποιος?
13: Ο Τσίπρας δεν είναι.
12: Ο Τσίπρας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες.
13: Ναι.
12: Ο Τσίπρας λένε ότι μπορεί στο μέλλον να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Λένε.
13: Μπορεί να είναι. Γιατί?
12: Μπορεί να είναι.
13: Μπορεί
12: ο Τσίπρας
13: να
12: κάνει βέβαια με τις μεταμορφώσεις του, έτσι.
13: Δεν έχει σημασία.
12: Δεν έχει σημασία
13: αυτό.
12: Γιατί μου λέει ο Μαρατζίδης μου έχει μια πολύ ωραία κουβέντα. Μου λέει, όταν του είπα για τον Τσίπρα τι έκανε και τι είναι τώρα,
13: ναι.
12: Μου λέει, κοίταξε να δεις. Ο Καραμαλής του 60 με τις εκλογές βίας και νοθείας είναι ο ίδιος με τον Καραμαλή του
13: 1974. Όχι. Καμία σχέση.
12: Άρα, καμία σχέση.
13: Βέβαια ο Καραμαλής έφυγε από την Ελλάδα και έζησε στο Παρίσι και συναναστράφηκε με κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης.
14: Μορφέλες.
13: Και είδε πράγματα που δεν τα ξέρε από εκεί που από τις Σέρες. Κατάλαβες γιατί ήρθε βλαχαδερό ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τις Σέρες? Και αν δεν υπήρχε η Ιωάννα Ιτσάτσου και τα Αθηναίων 10 να τον βάλει στο σαλόνι της και να τον μάθει πώς να φέρεται, δεν θα γινόταν η δουλειά. Έχω λάθος?
12: Όχι.
13: Έτσι, τα πράγματα λέμε με το όνομά τους.
12: Ναι, γιατί,
13: έτσι είναι αυτό.
12: Και ο Τσίπρας είχε μάθει αγγλικά, νομίζω τώρα.
13: Ε?
12: Μην ξεχνάς, Έχει μάθει αγγλικά, λέω.
13: Καλά, αγγλικά τώρα χρειάζεται να ξέρει.
12: Τα είμαστε τελικά.
13: Συμβάζει το AI εκεί και μιλά εσύ και δεν μεταφράζει τα αγγλικά στον άλλο.
14: Είναι ακριβώς, να ξέρει ότι δεν ξέρει. Δεν πειράζει να μην ξέρει.
13: Δεν πειράζει να μην ξέρει. Να ξέρει ότι δεν ξέρει.
14: Να ξέρει ότι δεν ξέρει και να μην λε τώρα το παίρνω πάνω μου.
13: Do you like.
12: Στην Αίγυπτο, σωστό είναι αυτό που είσαι. Τον είδε πάντω η Kid Voy, το είδε, έτσι.
14: Αυτό θα
13: ποιο είναι, δεν την πάω αυτή εγώ.
12: Δεν την είδε όμως.
13: Δεν την πάω.
12: Δεν την πας εσύ, αλλά...
13: Δεν την πάω εγώ, γιατί είναι... να σου πω γιατί δεν την πάω. Να σου πω. Ναι, γιατί είχε βγει σε ένα κανάλι στην Αμερική και μας πέρασε γενές 14. Τι τεμπελόσκυλα μας έλεγε, τι κουτάβια που κατουράμε τα χαλιά στο σπίτι, τι γύρια, δεν έχουμε λεφτά και εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Ήρθε στην αυτή έστειλε ο Τραμπ εδώ. Τέτοια εκτίμηση μας έχουν οι Αμερικάνοι που τους προσκυνάμε.
12: Αλλά να μην μιλήσει με τον Τραμπ τώρα. Τι να πούμε τώρα με αυτό.
13: Τέλος πάντων. Πού θα πας διακοπές?
12: Δεν το λέω.
13: Γιατί
14: μην
13: σε ματιάσουν.
14: Μην έρθουν οι θαυμάστριες.
12: Δεν το λέω.
13: Μην σε ματιάσουν.
12: Εσύ πώς θα πας?
13: Εγώ πότε θα πάω? Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και στην αφιέρωσα, αν έχεις καταλάβει.
12: Έλα βρεθεί.
13: Ναι, η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ξαναγυρίζουμε 6 Σεπτέμβρη.
12: Πού θα πας?
13: Εκεί που θα πάω. Όπου με πάνε θα πάω. Εγώ είμαι επιδίκηση αποφασίζει. Σου λέει πάμε εκεί, καλονίζει τα ειστήρια και μου λέει κοντά πάρε αυτού του είδους τα ρούχα ή πάρε αυτά τα παπούτσια και σου λέει έλα κοντά και πάω κι εγώ. Τι να κάνω.
12: Κοντά και εσύ, ναι.
13: Τι να κάνω, τι είμαστε, σόγαμπροι είμαστε.
12: Λοιπόν,
13: ναι, μην μου καλείς διακοπές να έχεις.
12: Σου εύχομαι να καλά. Να είστε καλά.
13: Να είστε καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλά. Με υγεία πάντα.
12: Με υγεία,
13: με υγεία. Με υγεία,
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
24: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
23: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Λοιπόν, από αυτό που είπε ο Μίμης, ο Δανίκας τώρα, το συζητούσαμε πριν βγούμε στον αέρα με την Αθηναία και τον Τάσο. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός. Μας άρεσε, δηλαδή δεν το έχουμε δει το έργο, δεν το έχω δει, αλλά μου αρέσει το γεγονός.
14: Μας κάνει να θέλουμε να το δούμε.
13: Ναι, γιατί δεν είναι AI. Σου λέει φτιάξε το καράβι, πηγαίνει έτσι ο δούλος ύπος δηλαδή.
14: Δεν έχουν και λόγο, δηλαδή μπορείς πλέον να τα κάνεις πάρα πολύ πιστικά. Και παρόλα αυτά δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι μόνο για αυτό, για το χειροποίητο που έλεγε και ο Δανίκας, αξίζει να δεις την ταινία. Έχω έναν ακροατή που λέει μην κάνετε spoil. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρεις τι γίνεται στο τέλος.
13: Ναι.
14: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Σχολείο, στο σχολείο, από το σχολείο, από παιδάκια ξέρουμε τι γίνεται στο τέλος.
13: Ναι, για τον Όμηρο λες.
14: Ναι.
13: Ναι, βέβαια ξέρουμε.
14: Είναι μια ταινία την οποία τη συζητάς για όλα τα υπόλοιπα.
13: Ναι, δεν είναι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Είναι δεδομένο τι γίνεται στο τέλος.
14: Spoiler, λέει στην Οδύσσεια.
13: Πάει και αυτός λέει. Λοιπόν, έφυγε ο Ραγκούσης, ρε φίλε, ο γυρολόγος του πολιτικού συστήματος. Θα μπω στην άκρη του δρόμου να κλάψω, κύριε Χατζή. Όχι, μωρέ, δεν θέλω τέτοια. Άρεσε στον Τάσο, πέρασε ωραία. Λέει, μην ξεχνάτε το σύμφωνο Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από την επίθεση των Γερμανών στρατιωτικά στην Πολωνία και από ανατολικά πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, που οι κομμουνιστές την είχαν κορώνα στο κεφάλι τους και την έχουν ακόμα. Μην μας πείτε, λέει, την ταινία, εντάξει, εσύ. Ο μόνος που κάνει καλά το Χατζή, λέει.
14: Δεν είπα, δεν μπορείς να του φέρεις αντίρρηση που θα λέει καλά. Μόνος του.
13: Όχι, ήθελε να τα πει, δέρμα τελείωσε τώρα. Εκεί δεν γλιτώνεις, να πούμε. Τώρα κάτι λέγαμε για τα αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ξέρουν αγγλικά, που νομίζουν ότι ξέρουν αγγλικά. Είναι σαν και τους προπονητές του καναπέ.
14: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να πεις.
13: Βάλ τον αριστερά, τον παίχτη σου, λέει τον Μαξίμ. Βάλ τον αριστερά, δεν έχει αριστερό πόδι αυτός. Για δεν έβαλε, λέει, τον τάδε να παίξει. Ξέρει.
1: Τώρα πια παίζουν
13: άμα ανάποδα πόδια, ναι. Σύμφωνοι. Αλλά όμως πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν αγγλικά. Έτσι είναι στην Ελλάδα και μην το παρεξηγείτε. Βάλε, Τάσο.

0: παιδί.
1: Σας είχα πει ότι το παραγάι θα το ρίξει η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτή έδωσε το σύνθημα, κάντε τη τώρα παιδιά, και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Έφυγε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, ενώ ο Γιάννης Δραγκούσης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δεν είναι βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουν όλοι. Τώρα εγώ θα το πω δημόσια και δεν θέλω να παραξηγηθώ, έτσι. Εγώ θα μαζέψω τώρα τα βίντεα, ναι, όλα τα βίντεα εκείνα που υπερασπιζόσατε το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί όλοι. Γιατί εδώ μου παρουσιάσανε χθες τον Τσίπρα τύπου Μάρξ. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο Μάρξ ο Τσίπρας. Είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει μια ιδεολογία το συγκεκριμένο κόμμα που είσαι. Είναι κουκουέ ο άλλος και αλλάζει ο γραμματέας και δεν φεύγει. Ή γιατί είναι με το κόμμα του. Δεν είναι με το γραμματέα. Ήταν η Παπαρίγα πάρα πολλά χρόνια. Πολύ αξιολογή. Μπορεί να διαφωνεί, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έτσι, έτσι έχει το πράγμα. Το θέμα όμως είναι εδώ. Ότι φεύγουν γιατί λέει φύγει ο Τσίπρας. Δεν κατάλαβα. Τι είναι δηλαδή, έφυγε ο Έγκελς και πας κοντά δηλαδή. Εντάξει. Εγώ θα μαζέψω τα βίντεο. Το λέω για μην παραξήγηση, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Λέει, μιλάει έτσι ο... Πες τον, ο Δανίκας. Όπως μιλάει ο Δρυμιώτης και ο Άρης, λέει. Λέει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Μαρδάκης. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Πάμε Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε αργότερα κοντά σας και με μουσικές και με νέα όμως.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παρελιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν πριν από λίγο ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της κεντρικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μαρό Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου αναμένεται να συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση για το θέμα, πήρε διάσταση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί αρκετό διάστημα. Στον διεθνή χώρο, νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε το Ιράν. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσεις σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
4: Ακούτε πάντα Αλφαρίντο 989, Αθηναίδα Νέγκα, μαζί μας ο Τάστα Καδηλανιά. Λοιπόν, ακούστε, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, ο Διονύσης Καλαματιανός λέει: ώρα ευθύνης. Ακούστε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Ανακοίνωσε την αποχώρησή μου από, από κάθε κομματική ιδιότητα και αναξιοποίησή μου, έχοντας πήρε επίγνωση του βάρους αυτής της επιλογής. Υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αξίες με τις οποίες με οδήγησαν στην πολιτική. Είναι μια απόφαση ευθύνης προς τους συμπολίτες μου, τίμησα με την ψήφο τους, αλλά και προς την πολιτική αντίληψη. Είναι βαθιά πίστη μου ότι ο πολιτικός χώρος δεν πρέπει και μπορεί να είναι διχασμένος. Ακούστε τι λέει εδώ τώρα. Καταρχάς, αυτά είναι αντιφατικά όλα που έχει πει μέχρι τώρα, έτσι. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη από ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας, προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Κατά συνέπεια, κύριε Καλαματιανέ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των κομμάτων την οποία περιγράφεται εδώ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Λένε ψέματα αυτοί. Δεν έχει ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το κόμμα που υπηρετήσετε όλα αυτά τα χρόνια και μας τα λέγατε στα πάνε, δε. Ένα μέτωπο συσπήρωσης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα και τη νέα γενιά κτλ. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν μπορεί να. Και συνεχίζω να συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις. Πώς συμβάλλετε, κύριε Καλαματιανέ, να τα σηκώνεστε και φεύγετε από ένα κόμμα και ουσιαστικά επί της ουσίας του σούρνετε τα εξαμάξη στην ανακοίνωση αποχώρησής σας? Όταν λέτε ότι οι λόγοι που μπήκαν στην πολιτική είναι αυτοί, αλλά δεν ανταποκρίνονται προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπηρετήσατε. Το υπηρετήσατε γιατί ήταν ο Τσίπρας, γιατί είχατε αξίες και άρχες. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Έφη Μπαρμπάτση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Ναι, για λέγει.
5: Τρεις ακόμη βουλευτές, οι οποίοι περιμέναμε ούτως ή άλλως την ανεξαρτητοποίησή τους μέχρι και σήμερα. Έχουμε φτάσει 11 στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, σήμερα το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία και βεβαίως αύριο το πρωί είναι η πολύ κρίσιμη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου.
4: Πόσοι θα πάνε στη συνεδρίαση αυτή, τέλος πάντων, 11 ή 7,
5: 8 θα είναι.
4: Γιατί, σίγουρα. Ποιοι θα φύγουν ακόμα?
5: Γιατί περιμένουμε να. 8 θα είναι.
4: Γιατί,
5: σίγουρα.
4: Ποιοι θα φύγουν ακόμα?
5: Γιατί περιμένουμε να δούμε, σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε, ο κ.

0: κίνημα που τη δίνει τώρα, θέλω χάπι. Δεν γίνεται.
1: Όχι,
0: φέρε χάπι, τάσου.
1: Έλα, έλα σε
0: παρακαλώ. Λέγε. Δεν το λέω σε ένα, το λέω. Έχουμε παριστρίλουν διάφοροι του καπιταλιστικού συστήματος στο στούντιο. Αυτοί που καταδυναστεύουν τον εργατική τάξη. Συνέχισε.
1: Την εργατική τάξη. Αύριο λοιπόν θα είναι 8 οι βουλευτές σίγουρα, γιατί είναι η κυρία Κασιμάτη, η οποία απέχει από όλες τις διαδικασίες. Δεν ξέρουμε πότε θα μπει στη διαδικασία, ενώ να εξαρτητοποιηθεί, όπως ακούγεται. Πάντως δεν συμμετέχει, ούτε συμμετείχε στην εργατική
0: τάξη. Ποιος είπε το χάσα, γιατί κάτι έλεγα του Τάσου. Ποιος είναι αυτός που δεν.
1: Λέω, είναι ο κύριος Κόκαλος, περιμένουμε παρέμβαση.
0: Ο Κόκαλος, δεξιός, πάμε παρακαλώ. Και αριστερός και αυτός.
1: Είναι η κυρία Κασιμάτη που έχουμε καταλάβει.
0: Πασόκ αυτή, πάμε παρακαλώ. Άλλος.
1: Ναι, και ο κύριος Φάμελος που επίσης είχε μιλήσει με τον κύριο
0: Κασιμάτη. Κασιμάτη ήταν άνθρωπος του Λαγιώτη, έτσι.
1: Όχι. Κοιτάξτε, τα πρόσωπα που αναφέρουμε.
0: Όχι, και εγώ λέω ότι τη γνώμη μου.
1: Ναι, όχι, λέω ότι ήταν από τα πρόσωπα. Τα οποία είχαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πήγε ο κύριος Κόκαλος με τη διεύρυνση που είχε κάνει ο Αλέξης.
0: Με τη διεύρυνση, και η διεύρυνση τους έδωσε 17%. Σκίσανε με τη διεύρυνση.
1: Πιο πριν, εντάξει.
0: Πιο πριν, εντάξει.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει.
0: Μην κλείσει, γιατί θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στους αγωνιστές αυτούς που φεύγουν από ένα κόμμα που δεν είναι επαρκές, που δεν δίνει τη δυνατότητα της αξιοπρεπούς μάχης ενάντια στο κατεστημένο και πάνε σε άλλο κόμμα που τη δίνει αυτή τη μάχη, ενώ τόσα χρόνια που μας πιπηλήσανε το μυαλό και μου το κάνανε να πούμε μίξερ, ήταν εντάξει. Ρε βάλ το τραγούδι να καταλάβουν τι σημαίνει αριστερός. Α, είστε καλό.

0: Λοιπόν, καλά μου είπε ο άλλος ο φίλος μου το πρωί, θα ακούσουμε κομμουνιστικό ρεπερτόριο σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, έχω τον Προμηθέα. Παιδιά, έφυγε Προμηθέας.
1: Μας βρίζει.
0: Είναι γνωστός ακροατής, ο οποίος μας κάνει κέρυες παρατηρήσεις, θα το πω εγώ.
1: Ναι, καμιά φορά σε εμάς, καμιά φορά στο πολιτικό σύστημα γενικότερα.
0: Και εσύ, και εσύ, μου λέει εμένα.
1: Και εσύ, λέει.
0: Μόνο με ευρωκουμούνια τύπου Δανίκα παίρνει συνεντεύξεις κάθε μέρα. Και κανένα θέμα ελληνικού ενδιαφέροντες. Φάγομεν, πίωμεν. Αύριο γάρα αποφνίσκομεν. Τι σε ενδιαφέρει και ασχολείσαι με ΣΥΡΙΖΑ και άλλους διεθνιστές, μισέλληνες. Μόνο διακοπές σκέφτεσαι.
1: Τόση ώρα για την Οδύσσια έλεγα.
0: Τι να σου και αυτό ρε μπας τώρα.
1: Την Οδύσσια έλεγα.
0: Τι να αφού την κάνω φίδι να πούμε.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα. Δηλαδή εντάξει. Ευρωκουμούνια. Τύπου Δανίκα. Είναι κουμούνι ο Δανίκας. Όχι δεξιός είναι το Μητσοτάκι.
1: Δανίκας. Είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι. Αλλά εσύ Προμηθέα, θέλω να μου πεις ειλικρινά, σε παρακαλώ στείλε μου ένα email, στείλε μου ένα email να μου πεις ποιο κόμμα σ' αρέσει. Γιατί δεν μπορεί να μη σ' αρέσει, κάποιον θα ψηφίζεις.

0: Ο Παπαδόπουλος πέθανε, ο Πατακός τα ίδια, ο Μακαρέζος επίσης, ο Λαδάς. Δεν έχει μείνει και κανένας από αυτούς. Ε? Όχι, εντάξει. Θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα ψηφίζεις. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου το στείλεις σε μήνυμα. Λοιπόν, Εφή.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ και ξερό ψωμί.
1: ΣΥΡΙΖΑ και ξερό ψωμί.
0: Ναι, εγώ τώρα θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ εγώ τώρα. Εγώ θα είμαι.
2: Έτσι πρέπει κανονικά.
0: Θα είμαι με τους λίγους εγώ.
2: Έτσι πρέπει,
0: δεν πάμε
2: με
0: τους πολλούς ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι κάνει. Ναι, σωστά αυτό.
0: Με τους λίγους θέλω να πάμε με τους πολλούς, δεν έχει νόημα.
1: Συναντήστε.
0: Γιατί δεν παραδίδουν τις έδρες αυτοί. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί αυτοί λέγανε ότι όποιος φεύγει πρέπει να παραδώσει την έδρα και ο Τσίπρας αυτό είχε πει. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα διευκόλυνε σε αυτή την ερώτηση, πολύ διευκόλυνε για την απάντηση στην ερώτηση που κάνεις. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό πριν που υπήρχε μια διαδικασία και λέγανε ότι θέλουμε την ενότητα, θα επιδιώξουμε να υπάρξει άλλο ψηφοδέλτιο, θα στηρίξουμε και τώρα εφόσον θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, οι άνθρωποι που πιστεύουν, γιατί νομίζω ότι και στις επιστολές ανεξαρτητοποίησης αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν έχει την προοπτική και σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις του να μπορέσει να ξαναβρεθεί και να πάρει τα ενία και να μπορέσει να έχει ένα πρόγραμμα, έτσι, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, και θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό και πρέπει να συσπηρωθούν γύρω από το κόμμα Ελλάς. Όμως νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι χτες είχαμε και την πρώτη επίθεση της Κουμουνδούρου στον Αλέξη Τσίπρα, όταν σχολιάζοντας όλες αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις αφήσαν να εννοηθεί ότι υπήρχε ένα προμελετημένο σχέδιο, και βεβαίως τον Παύλο Πολάκη το πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αμαλία θα ήθελε να είναι η Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να είναι πιο εύκολος αντίπαλος, να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί ειδικά αναφέρθηκε σε δύο πρόσωπα, στον κύριο Μαμουλάκη και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου και νομός Αχαΐας, που έτσι και είχαν παραιτηθεί και είχαν παραδώσει τις έδρες τους. Οι επόμενοι που έρχονται είναι τα πρόσωπα που θα στήριζαν τον Παύλο Πολάκη. Και επομένως ως Βακιανός βουλευτής αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει μια μεθόδευση ώστε να μην βγω και εγώ ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και έχει σημασία ότι είναι η πρώτη επίθεση, γιατί τόσο καιρό δεν σχολίαζε κάτι Κουμουνδούρου και δεν έχει λάβει και την απόφαση.
0: Αυτός ο σχολιασμός έγινε επειδή έχω ψάξει το παρασκήνιο. Εν αγνία της κυρίας Ντούρου ο σχολιασμός για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί έτσι έγινε, δεν το ήξερε. Και αναρωτήθηκε μάλιστα μα ποιος είναι το γραφείο τύπου.
1: Πολύ σωστό. Γιατί αναρωτήθηκε ποια μέλη της πολιτικής γραμματείας. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, ο παπάς γιατί το σχεδίασε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Εννοώ ότι βγήκε ανακοίνωση.
0: Για να εξηγιόμαστε δηλαδή.
1: Ναι, εννοώ ότι βγήκε πηγές πολιτικής γραμματείας. Πολιτική γραμματεία είναι, κυρία.
0: Εγώ θα τα λέω φεύγοντας τώρα για διακοπές. Δεν μπορώ να αφήσω έτσι. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι, εδώ πρόσεξε να δεις γιατί το Πασόκ δεν πρόκειται να πάρει, έχει δίκιο ο Τάσος στο τέλος, ούτε διψήφιο. Γίνεται της κακομοίρας, δεν μπορώ να πω και τις φράσεις που θέλω να πω, από τις λαϊκές που συνηθίζω να λέω σπίτι μου, ένα που λέω στους δικούς μου φίλους, και βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και κάνει την εξής δήλωση. Κύριε Γεωργιάδη, είστε η μόνη κυβέρνηση που πανηγυρίζει πετώντας καπνογόνα, γιατί παραπέμπουν τα στελέχη της στη δικαιοσύνη. Παρέμβαση, λέει, στο πάνελ πρωινής εκπομπής. Δηλαδή εδώ οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Αντί να βγουν μπροστά τώρα και να πούμε είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν διασπάται και είμαστε εδώ και περάσαμε τόσα και δεν έφυγε κανένας και φύγανε μόνο κάτι λιμοτάγαρα, κάτι λιμά, και αυτοί που φύγανε είναι οι βεδουίνοι της πολιτικής, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό πρέπει να πει σήμερα ο Τσουκαλάς. Τι τον αυτό για τους βουλευτές που είπε η Κοροβέση, πώς τη λένε, η Κοβέση, είπε τούτο, είπε τάλλο. Ας το ρε μεγάλε το θέμα αυτό. Πήγαινε στην ουσία της πολιτικής, ρε γάμωτο. Δηλαδή τι κάνεις ρε μεγάλε. Τι κάνετε ρε. Ρε κοιμώντα αυτή ρε. Εδώ γίνεται της κακομοίρας ρε. Εδώ έχει πέσει τα λάτια και έχει γίνει ζάχαρη. Έλα κυρία Έφη, με συγχωρήσετε, διέκοψα.
1: Όχι, ναι, προς Θεού, σε ακούω και νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ εύστοχο, παρά το θυμό σου, ενώ είναι πολύ εύστοχο αυτό που λες, γιατί ξεχνάμε.
0: Μα δεν βγαίνει και λέει τώρα για την Νέα Δημοκρατία. Διαφημίζουν το Μητσοτάκι, αυτοί έχουν σχέδιο. Έτσι το κάνω. Θα πάω να φύγω να ησυχάσω ένα μήνα. Ναι, παραπάνω.
2: Ναι. Χειρότερα θα είναι μετά.
1: Ακούγεται από το τηλέφωνο, φαντάζομαι.
0: Ποιο?
1: Τον ακούω εκεί, σπρώχνει χαρτιά, σπρώχνει πράγματα.
0: Α, μου την έχει δώσει, μα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια δήλωση σήμερα? Αντί να πει, είμαστε η μόνη αξιόπιστη δύναμη στην, που αγωνιζόμαστε και εκείνο και τ' άλλο για τον ελληνικό λαό. Και είναι το Πασόκ, τώρα έχει και πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού το τι σου έχει κάνει ο Τσίπρας, σου φάγε τη δουλειά, μεγάλη στενοχωρία. Τι να μου κάνει εμένα ο Τσίπρας, μωρέ. Να είστε λίγο εδώ όταν μιλάτε για διακοπές. Δεν είμαι διακριτικός. Υπάρχουν λύσεις που θα μείνουν και τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή. Επειδή κάποιοι θα μείνουν στα διαμερίσματα, εγώ δεν πρέπει να πάω διακοπές. Δανεικά σου ζήτησα.
2: Όταν έχουν πάει άλλοι και εμείς δεν τώρα, έχουμε πάει, δεν θέλαμε να μιλάει κανείς για διακοπές. Ναι. Κάθε χρόνο της ζωής μας νομίζω.
0: 40 χρόνων πρώτο πήγα για διακοπές. Επί Παπανδρέου. Άσε μας τώρα λοιπόν πρωί-πρωί. Λαϊκισμός της. Να πω. Κόψε με. Κόψε με. Έφη, περίμενε γιατί θα πάω για διαφημίσεις. Θα πάω για διαφημίσεις γιατί μετά θα έρθει ο ινστρούκτορας. Στις 10.30 ο Ανδρέας.
2: Ναι, ο Στρούκτορας. Ποιο Στρούκτορας?
0: Ο Ανδρέας, ο Πετρό.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Αυτός ήταν, ο ένας είναι ο Μάρξ που φεύγουν και πάνε μαζί. Ναι. Ο Ανδρέας είναι ο Τρότσκι που θα φτιάξει τον Κόκκινο Στρατό.
2: Ναι, είναι Ανδρέας καθοδηγητής.
0: Τον Κόκκινο Στρατό. Για πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για το γόνατο.
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση.
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις.
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
3: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, έλα Έφη, τι περιμένουμε τώρα άλλο, για πες μας τις εξελίξεις.
7: Περιμένουμε την αυριανή συνεδρίαση κοινοβουλευτική σώμα. Έχει πολιτική γραμματεία σήμερα που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν επιμείνει στην πρότασή του ο κύριος Παπάς, που φαίνεται ότι θα επιμείνει για τη συλλογική ηγεσία και πώς θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πρόταση η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Ξέρουμε ότι είχαν τις ενστάσεις τους και η κυρία Ρένα Δούρου ακόμη πιο ισχυρές και είχε εκφράσει την αντίρρησή της. Περιμένουμε να δούμε και ο Παύλος Πολάκης, που και αυτός δεν είχε καλακούσει αυτή την πρόταση. Να δούμε τώρα που διαμορφώνονται τα δεδομένα και αύριο το πρωί στις 9 έχουμε τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Άρα θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα τοποθετηθούν στην πολιτική γραμματεία. Προφανώς και θα εκφράσουν εκτός από στο δημόσιο διάλογο που έχει εκφραστεί η πρόθεσή τους για να είναι υποψήφοι. Θα υπάρχει και σήμερα μια πρώτη κουβέντα. Και νομίζω το κρίσιμο είναι αν αύριο στην ψηφοφορία, αναλόγως και ποιος θα είναι ο πρόεδρος, πώς θα είναι μετά και η κατάσταση στην Κεντρική Επιτροπή, για να δούμε αν θα πάμε στο μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και άρα διαρχία, ή αν θα έχουμε μόνο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου ο πρόεδρος ή η πρόεδρος θα είναι αυτή που θα οδηγήσει το κόμμα και στις εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε, ο χρόνος τους πιέζει. Πρέπει να υπάρξει επιτροπή προγράμματος, πρέπει να υπάρξουν ψηφοδέλτια. Δεν έχουν την πολυτέλεια να μπορέσουν να χρονοτριβήσουν ακόμη περισσότερο, γιατί έχει χαθεί ήδη 1,5, πόσο καιρό είναι, πάνω από σχεδόν 2 μήνες, που ο κύριος Φάμελος έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Επομένως πρέπει να βγουν μπροστά με ένα πρόγραμμα, να πείσουν, να εξηγήσουν γιατί θα πρέπει κάποιος να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και έτσι τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν είναι ότι απέφουν και πολύ στο τι πιστεύουν.
6: Εγώ θέλω να τους αφιερώσω ένα τραγουδάκι που επιτρέπεις, κυρία. Να φιώρω σαν τραγουδιά, περίμενε.

0: Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια παράσταση που γιουχάρουν τώρα οι αυτοί που φεύγουν, το κόμμα από το οποίο υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που μας λέγανε και όλα αυτά που ακούγαμε. Τέλος πάντων, τι να πεις, δεν νομίζω. Μου λέει ο Νίκος, καλές διακοπές και τα λοιπά, για την ταινία πήγα χθες με την οικογένεια, ήταν αρκετά καλή, αλλά κράτησε πάρα πολύ ώρα και είναι και λίγο σκοτεινή, λέει. Γι' αυτό που δανείκες για την Οδύσσια. Ιστερόγραφο 1. Ραγκούσης, άλλος ακατονόμαστος. Να πω και ένα ταξιτζίδικο, μου λέει. Εντάξει. Έφη, τώρα νομίζω ότι έφτασε η ώρα του Βαλαώρα. Όχι, του Τσίπρα.
1: Γιατί αυτός... βγαίνει ο Ανδρέας και τότε.
0: Ναι. Τώρα θα γίνει, προβλέπω, και διάσπαση στον απομείναντε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γράφτε αυτό που σου είπα.
1: Ναι. Όχι, το ακούω. Ελπίζω να μην πόρκει σε αυτή τη διαδικασία όμως πάλι.
0: Θα μπεις μέσα στο καλοκαίρι και θα περάσεις ωραία. Εγώ θα λείπω, αλλά στο λέω για να το ξέρεις δηλαδή, γιατί...
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όταν ο Πολάκης κάνει αυτού του είδους τις δηλώσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει θέμα, έτσι.
1: Βέβαια και υπάρχει.
0: Δηλαδή, άμα βγει η Δούρου, αυτός θα το αμφισβητήσει. Και την ίδια άποψη με τον Πολάκη έχει και ο Νίκος Παπάς, ότι τη στηρίζουν, λέει, από τον Τσίπρα. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί αν ήταν να τη στηρίξουν, θα την έπαιρνε στο κόμμα του, δεν την άφηνε εκεί. Έτσι. Εκτός αν είναι σχέδιο τέτοιο που μόνο Τάσος ο ηχολήπτης μπορεί να το.
2: Να το συλλάβει, ναι, και να το θεωρήσει και πιθανό.
0: Ναι, γιατί το έχει πει, ναι, γιατί είναι. Ο Τάσος έχει.
1: Άρε, Τάσο.
0: Είναι, ναι, είναι. Τύπου, πώς να σου πω, έχει κάνει 12 εμβόλια και τον έχουν πειράξει αυτά και...
1: Έχει γίνει πυθία.
0: Έχει έρθει η τάβλα, ε.
1: Έχει γίνει πυθία.
0: Τι πυθία. Εδώ κάθε πρωί που έρχεται έχει ένα σακί με δάφνες, εδώ και τις μασάει από το πρωί.
2: Και μετά ότι...
0: Του λέω πήγαινε πάρε καραμπάφο εδώ στην Κηφισιά, τα πουλάνε στην πλατεία. Τώρα τι να πάρεις, τώρα γέρασες. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει... Και ο θείος μου γέρος ήτανε, κάμπιζε μπάφους και μου λέγε στέλνει γράμμα στον Κροπατζόφ. Πήγαινε στην το σπαθιδρομείο, δε, εντάξει. Έχω ζήσει τέτοια εγώ, τέτοιες σκηνές ροκ, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μισό λεπτό, κυρία, έτσι, μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανδρέας είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, στα κομπιούτερ, γενικά στη νέα τεχνολογία. Είναι ο πιο εξειδικευμένος. Εντάξει, για λέγε.
2: Για θέματα τέτοια να σας απαντήσω, δεν ξέρω τι θέλετε. Ποιο είναι το ερώτημα, να απαντήσω ως ειδικός.
0: Ναι, ως ειδικός.
2: Ναι. Για τις αποχωρήσεις θέλετε κάτι.
0: Ναι.
2: Ναι. Νομίζω ολοκληρώθηκε το έργο. Έφυγε και ο Βασίλη, έφυγε και ο Ραγκούσης, έφυγε και ο Ζαμπάρας, έφυγε και ο Καλαματιανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έφυγε.
2: Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Θα φύγουν όλοι, θα φύγει η Κασιμάτη, θα φύγει.
2: Θα φύγει
0: αυτή, είναι Πασόκ.
2: Θα φύγει και αυτή. Ναι. Θα φύγει.
0: Αυτή δεν πάει στον Τσίπρα, μάλλον να πάει στο Πασόκ.
2: Όχι, πού να πάει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Είχε πει ο Πολάκης κάτι και το ακολουθούν πάντως. Μην έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσουν αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.
2: Μα δεν θα πηγαίναν έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ τους είχα ικανούς.
0: Ναι, αλλά λέει ότι τη Δούρου την προμοτάρει ο Τσίπρας, λέει ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης τώρα.
0: Είναι έτσι.
2: Μα χθες την ακούσαμε τη Δούρου, νομίζω ότι βάζει όρια χωρίς να κάνει πολεμική.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Σου λέει, τσακωθούμε τώρα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό είναι.
3: Ναι, και δεν σημαίνει αυτή η στάση ότι σε προμοτάρει κάποιος, τώρα αντικειμενικά.
0: Ναι.
3: Το ότι είσαι πιο μετριοπαθή, το γεγονός ότι θα ήθελες και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσαμε αύριο να συνομιλήσει και με την Ελλάς, δεν έχει να κάνει με το ότι έχουν επιλέξει κάποιοι να είναι η Ιερέα Δούρου, η οποία θα είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτική της ομάδας.
0: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι αυτό που πολύ σωστά είπε ο Κάκης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι όταν παίρνουμε σε τόσο σκληρές κατηγορίες από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και σε περίπτωση που το σενάριο που λέει ότι η Ιερέα Δούρου θα είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτική ομάδας, τι θα γίνει μετά.
0: Δεν θα διασπαστούν μετά, στο λέω από τώρα, τι ψάχνεσαι.
1: Και η Καλλιόπη Βέτα, διαβάζω εδώ, έφυγε. Ανδρέα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνη.
0: Ναι. Από χτες έφυγε.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι χθεσινή.
0: Ναι, είναι χθεσινή αυτή.
3: Καλά, είναι τόσες πολλές ανεξαρτοποιήσεις που λέω δεν αποτελεί είδηση. Εννοώ ότι μόνο μένει σε ποιο πρόσωπο και αρχίζεις και μετράς αντίστροφα. Κάνεις την αριθμητική, δηλαδή την αφαίρεση. Γιατί είναι. Δεν είναι όπως κάποτε που λέγαμε περιμένεις και έγινε μια ανεξαρτητοποίηση. Δύο, τώρα έχουν φύγει τόσοι βουλευτές. Από 47 έχουμε φτάσει 11.
0: 7.
3: Και θα φτάσουμε 8 σίγουρα. Δεν ξέρω απλώς αν η κυρία Κριώτου που θα δεχτεί την έδρα λογικά θα παραμείνει, αλλά θα πάμε 9. Αυτό θα είναι. Αυτό είναι το ταβάνι.
0: Την έδρα ποιου την έδρα. Ποιου την έδρα. Τη Τσαπανίδου.
3: Η κυρία Κριώτου.
0: Όχι.
3: Του κυρίου Κεδίκογλου.
0: Στην Εύβοια.
2: Ναι.
3: Γιατί παρέτηση είχαμε από τον κύριο Κεδίκογλου, που ήταν η τελευταία παρέτηση.
0: Ναι, οι άλλοι δεν παραιτηθήκανε από το βουλευτικό.
3: Όχι, οι άλλοι δεν εξαρτητοποίησαν.
0: Ο Πολάκης το ερμηνεύει αυτό, ότι κάποιοι από αυτούς που θα πέρανε την έδρα από αυτούς που θα φεύγανε είναι με τη, θα, ήταν με τη, θα με ψηφίζανε τον με τον Πολάκη, οπότε δεν τους αφήνει ο Τσίπρας να φύγουν για να βγει η Δούρου.
2: Τι τώρα, ζούμε. Συγγνώμη, αυτό τώρα που. Εγώ να. Καταλάβω
0: το είπε ο ίδιος,
2: και τα λοιπά.
0: Το είπε,
2: ναι. Με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι.
2: Παραμονή της ψηφοφορίας για το πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν βγαίνεις και λες αυτά τα πράγματα, είσαι, πώς να σου πω, στα πρόθυρα της μετοπικής σύγκρουσης με τον άλλο υποψήφιο σου,
0: ναι.
2: Έτσι, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.
0: Μα έχουν έρθει.
3: Εντάξει, κύριε Αντρέα, εδώ ζήτησε να αποχωρήσει και ο θελός. Ενώ ότι αυτό τώρα που είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ.
2: Έλατε.
3: Ναι, δηλαδή.
2: Ξέχασε αυτό, συγγνώμη.
3: Ναι, ζήτησε και είπε ότι να αποχωρήσει και ο θελός και μάλιστα γιατί θα υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ εάν είναι εκείνο.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, περισσότερο κοντά του τίνει ο Νίκος Παπάς από ό,τι έχω καταλάβει.
3: Ναι, γιατί πρόκειται το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας με αυτή την έννοια.
0: Όχι, όχι, όχι. Με την έννοια ότι τίνει προς Πολάκη. Στο λέω ντεκλαρέ αυτό. Γιατί μίλησα με τον ίδιο και κατάλαβα. Είναι και βλάκας.
2: Ναι, αλλά στη Βουλή κάνει το ανάποδο.
0: Δεν ξέρω τι κάνει το ανάποδο ή την όψη. Εγώ ξέρω ότι πιστεύει πως ο Πολάκης μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει επίσης ότι η Δούρου είναι επιλογή του Τσίπρα. Εντάξει τώρα, με ποιον είναι, με μένα?
2: Ναι, αλλά πώς γίνει?
0: Εμένα βρήκε να κοροϊδέψει.
2: Ναι, αλλά πώς θα βγει η Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας αν είναι απέναντί της ο Παπάς?
0: Θα πάει μαζί της μετά. Αυτός πάει δεξιά-αριστερά. Δεν είναι σταθερή η κατάσταση. Τι δεν ξέρεις? Δεν ξέρεις τώρα, να μάθεις.
2: Μάλιστα. Είναι σαν τον επιθετικό που καλύπτει και τις τρεις θέσεις. Παίζει και
0: σεντερφόρ, παίζει και εξτρέμ, δεξί και αριστερό. Ναι. Δεν ζει και ο φίλος μου που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μου τα πει. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να περάσετε καλά, Ανδρέα. Θα τα πούμε εμείς πάλι από Σεπτέμβρη, να πούμε.
2: Από Σεπτέμβρη θα τα πούμε. Επανέρχομαι όμως με το Αντωνόπουλο τον Αύγουστο 10-12.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια εκπομπή η οποία θα είναι από κεντρώου έως σοσιαλιστικού περιεχομένου.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι. Ναι. Σαν του Τσίπρα το κόμμα. Ναι. θα είναι ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκράτες και οικολόγοι. Στου οικολόγου πάτε και τον Τάσο. Ο Τάσος ψήφισε τον Κόκαλη. Τον Πέτρο Κόκαλη, τον κόσμο ψήφισε ο Τάσος. Γιατί έχει ιστορία στο Φλάσ και γι' αυτό το έκανε αυτό. Είναι σε σημαντική λογική που το κάνει. Γιατί κατά τα άλλα μπορεί να ψήφισε ούφο αυτό. Είναι περίεργο τύπο. Δεν είναι. Είναι άλλη κατηγορία. Αυτό ναι, όταν ψεκάζαν, πήρε όλο το ψέκασμα αυτό. Ναι, δεν πήραν οι άλλοι δίπλα. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας αφήνω. Εγώ θα σας πω ότι να ζήσουμε τη ζωή μας, γιατί τα νιάτα είναι μια φορά.
1: Είναι.
0: Δεν είναι πολλές φορές, έτσι. Και τα έχει πει αυτά και ο Μυθικότσης και... Θα το βάλω αυτό το τραγούδι, Στράτα τη Στράτα, λοιπόν. Γιατί τα νιάτα είναι μια φορά, κύριε Ανδρέα, και εμείς γεράσαμε. Μην κοιτάς τα κορίτσια τώρα εδώ, η κυρία Έφη, η κυρία Φιναΐδα, που είναι νιάτα, είναι του δημοτικού
1: αρχού. Σφίζουμε.
2: Είμαι σε όρημη νεανικότητα.
0: Πώς το πες αυτό?
1: Όρημη νεανικότητα.
0: Σε έχει δει γιατρός, Ανδρέα μου, τελευταία, να σε πάω. Να σε πάω στο δικό μου, γιατί εμένα με βλέπει για να μην λέω τέτοια, κατάλαβες. Λοιπόν, για βάλε την τραγουδάρα αυτή, αφιερωμένη στον Ανδρέα και σε μένα δηλαδή.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις εμείς και θα επιστρέψουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Ialotomi.gr.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλές διακοπές μας λένε εδώ. Εντάξει, μην νομίζετε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει το καλοκαίρι, για περίμενε. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι θα είναι καλά φέτος. Δεν θα έχουμε ζητήματα. Mm-hmm. Αφού ο Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει, θα κάνει εκλογές το 27. Και εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί, θα σας πω τι θα οργανώσουμε τώρα.
10: Αν μας φέρουν πίσω, θα τους πούμε το τηλέφωνο αφού ο Μητσοτάκης είπε. Το κλείσουμε.
0: Δεν έρχομαι εγώ.
10: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν
10: τι μου λες.
0: Τι μας φέρεις πίσω.
10: Αν δεν με πάρει ο Πρωθυπουργός να μου το πει,
0: ο ίδιος θα με πάρει να τον εντρήσω κανονικά. Ναι.
10: Όχι, αφού μας έχει διαβεβαίωσει τόσες φορές, δεν επιστρέφουμε.
0: Θα δεις τι θα κάνω όμως εγώ τώρα.
10: Ναι.
0: Επειδή ο Γιάννης Τριάντης μου κάνει τον κάργα.
10: Ναι.
0: Και μου λέει ότι αυτό και τα λοιπά και θα δεις, θα το κάνει το 26, δεν έτσι κάνει το 26 εκλογές. Έχουμε βάλει δύο γουρουνόπουλα. Ρώτησα ένα δραβεριτζίκι στο Μαξί μου, του λέω μεγάλη έτσι και βάλα άλλα δύο, μου λέει, από πάρτι μου. Έχω βάλει τέσσερα γουρουνόπουλα λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα και αυτά θα φαγωθούν στην Αρκαδία, να πούμε. Ναι. Έχω κλείσει και μαγαζί,
10: ναι,
0: όπου θα πάμε με πούλμαν εκεί.
10: Ναι.
0: Θα γίνει εκδρομή Κυριακή πρωί, έχω κλείσει την πλατεία ολόκληρη. Ναι, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί αν πάει ο μήνας 1 Δεκεμβρίου, έχω κερδίσει.
10: Σωστά. Δεν προλαβαίνει μετά.
0: Δεν μέσα στο Δεκέμβριο δεν μπορεί να κάνει.
10: Πώς,
0: θα τις κάνει Γενάρη.
10: Με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι κάλπη.
0: Δεν Χριστουγεννιάτικο ημέρα θα τις κάνει. 1 Δεκεμβρίου, Γιαννάκη, έχω καθαρίσει εγώ την πάρτη μου. Έτσι. Ευχαριστώ και τον Νίκο για τις ευχές και εγώ και η Αθηναίδα για τις καλές διακοπές. Η Αφιλέδα θα κάνει πιο πλούσιες διακοπές, είναι γνωστό αυτό.
10: Ναι, ναι, με χαρακτηρίζει άλλωστε το jet set, το κοσμικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Τι άλλο.
0: Όχι, εσύ είσαι, όπως είπε η Χριστίνα το πρωί, η Χριστίνα που κάνει εδώ τα μοντάζ, ότι είσαι της εναλλακτικής σχολής.
10: Εναλλακτικής για την ηλικία μου, εντάξει, δεν πάω να κάνω κάμπινγκ.
0: Τι κάμπινγκ να κάνεις, θα πιαστεί μέσα.
10: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να σηκωθεί το πρωί. Τι κάμπινγκ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι για την Ελλάδα, γιατί θέλω να κλείσω κάπως έτσι σήμερα. Κοψοφλέβηκα, μου λέτε, ως ναι ρε. Εγώ δεν είμαι, γιατί ακούω ας πούμε αυτά τα, πώς θα λέτε, τα έντεχνα, τα οποία τα ίδια.
10: Ναι.
0: Αυτά είναι, το ένα είναι το ίδιο μετάλλο. Και το μεταξύ, άμα βάλεις να ακούσεις σταθμούς έντεχνα,
10: και κύκοβεις,
0: είναι
10: και
0: τα ίδια. Δηλαδή,
10: και κύκοβεις,
0: επί 5 χρόνια ακούω το ίδια ρεπερτόρια. Ενώ αυτό δεν τα ακούτε σε κανένα ραδιόφωνο. Αυτά που σας βάζω εγώ δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Γιατί είναι αντιεμπορικά αυτά, καταλάβατε. Λοιπόν, ρίξε το τραγούδι που σου είπα τώρα.

0: διαφορά από τη δική σου.
1: Μου λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα, όχι την 1η Δεκεμβρίου. Όχι, γιατί αν προκηρύξει εκλογές 1η Δεκεμβρίου θα γίνουν το 27. Δεν προλαβαίνει να τις κάνει μέσα στο Δεκέμβριο γιατί είναι τα Χριστούγεννα. Κατά συνέπεια, 1η Δεκεμβρίου έχω κερδίσει εγώ. Καταλάβατε πως είναι το έργο. Λοιπόν, δεν είναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, γαλοπούλες πότε τα Χριστούγεννα φτιάχνουμε. Εμείς θα φάμε γουρνοπούλα, γιατί ελληνικά τον... έτσι γίνεται.
2: Ευχαριστειών.
1: Θα φάω εγώ τη γαλοπούλα, κατάλαβες, εκδρομή. Πάρω λεωφορείο μεγάλο. Πολυτελές. Πάμε όλοι, μαζέψω όλους τους φίλους μου. Εγώ
2: δεν θέλω πολυτελές, θέλω να είναι από τα παλιά.
1: Έλα,
2: να, είναι λίγο, να είναι λίγο ρετρό.
1: Με πούλμαν.
2: Ναι. Στρίβει, δεν στρίβει αυτό, ξέρεις. Είναι λίγο. Τιμηθούμε τα σχολικά μας χρόνια.
1: Οι εποχικοί πυροσβέστες μας εύχονται καλές διακοπές. Σας ευχαριστούμε και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τον αγώνα που κάνετε.
2: Για ό,τι
1: αυτά
2: κάνετε για μας. Και εντάξει, είναι
1: και με κίνδυνο τη ζωή του.
2: Άνθρωποι οι οποίοι δεν, αν κάποιο δεν πάει μέσα στη φωτιά, η φωτιά δεν σβήνει. Έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Σας λέω ότι η δική μου διάθεση, δεν ξέρω τη κυρία, ναι, το Σεπτέμβρη θα είναι διάθεση κινηματικού τύπου.
2: Γιατί κανονικά τη διάθεση έχουμε.
1: Όχι, θα είναι πολύ κινηματικό τύπου, δηλαδή θα αλλάξουν πολλά, δηλαδή σε ό,τι με αφορά. Ναι. Δηλαδή θα μπω στη διαδικασία των ετοιμάτων που έχει ο λαός, ένα-ένα.
2: Α, εντάξει, okay.
1: Να σφαγούμε κανονικά. Γιατί τώρα εντάξει.
2: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες, πόσα αιτήματα έχουν. Θες να τους προκαλέσουμε κάποια στιγμή, δεν προλαβαίνουμε
2: και
1: τώρα.
2: Είναι αλλά... απολύτως δίκαια όλα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κλάδοι που είναι σου λέει κουγούρουκου.
1: Εντάξει, εντάξει, σου λέω από τα 10, τα 6 τουλάχιστον. Είναι και απλά να γίνουν. Αλλά επειδή όπως είπα νωρίτερα, οι υπουργότατοι, οι οποίοι, οι εξοχότατοι υπουργοί, οι οποίοι υπηρετούν το ελληνικό λαό. Παραμύθινο αυτό.
2: Υπουργότατος μου αρέσει, το κρατάω. Υπουργότατε.
1: Υπουργότατε, όταν με παίρνει κανένας υπουργός τηλέφωνο για δουλειές, δηλαδή να του κάνει συνέντευξη, ενώ υπουργότατε καλημέρα, του λέω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοί, αν το είχαν, αν κάνανε αυτό που του έλεγα εγώ στην αρχή με τα τραγούδια που έβαλα, γιατί τα τραγούδια αυτά δεν είναι μόνο για να τα ακούσουμε για την ωραία, σας είπα ότι έχουν πολιτική χρειά. Όπως και αυτό που θα ακούσετε τώρα, και το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους μας αυτό, γιατί στους πολιτικούς δεν αξίζει τον κόπο, έλα.
3: Τα

0: Μέρκελ λες διακοπές, κύριε καθηγητά, είναι από το ανέκδοτο Παπαγάλος.
1: Επίσης, ναι, επίσης,
0: και για την κυρία Νέγκα. Καλές διακοπές, λέει ο Σπύρος, να ξεκουραστείτε. Το είπαμε, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Πάω στη θάλασσα να κάνω μπανάκι. Καλές διακοπές. Καλώς τον ποιητή. Σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε όλη τη χρονιά. Ευχόμαστε, εύχομαι να ξεκουραστείτε και να ηρεμήσετε. Καλό καλοκαίρι, κυρία Αθηναίδα, κύριε Τάκη, και καλύτερα. Και καλύτερη ηχολήπτη του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μας έχουν στείλει μια φωτογραφία που ελπίζω να είναι AI και να είναι πλάκα, γιατί είναι κάτι τύπη με ένα πανό. Και το πανό γράφει Ελλάδα στους Έλληνες, η Οδύσσια στον Όμηρο. Να πω και τη γράφω κάτω.
0: Όχι,
1: δεν λέω.
0: Δεν είναι, όχι. Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, λέει ο Νίκος. Πολλές μέρες άδεια, παιδιά, γιατί. Γιατί δεν πολλές μέρες άδεια.
1: Ξέρεις τι ώρα γυρνάμε στο σπίτι μας.
0: Κάτσε. Το βράδυ γυρίζουμε 10:30 στο σπίτι μας. Από το πρωί σε 7. Λοιπόν, και τις δικαιούμαστε αυτές τις μέρες. Και παίρνω και δύο λιγότερες. Άμα τις υπολογίσεις. Ναι, γιατί είναι αργίες που δεν πιανώνται. Και θα έρθω και την Κυριακή. Λοιπόν, η Σμαράγδα, η φίλη μας, λέει καλές διακοπές. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Να γυρίσουμε δρυμύτεροι. Have a great vacation, λέει ο Σπύρος. Καλές διακοπές, Τέλη.
1: Με το Μίκη.
0: Με σκονισμένα μαχαίρια. Ναι, με ποιο Μίκη.
1: Ο Μίκη έχει στείλει, ο Σπυρίδωνας έχει στείλει το Μίκη.
0: Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Καλές, η Νίτσα λέει καλές διακοπές και αυτή. Ελπίζω να είναι καλές, να μην μας γυρίσουν πίσω με τίποτα περίεργα. Να έχουμε υγεία κυρίως. Και να περάσω. Εγώ πάω για διακοπές, να ξέρετε, δεν κάνω τουρισμό, έτσι το διευκρινίζω αυτό για μερικούς που με ακούνε τώρα από το σπίτι μου. Καλές διακοπές, λέει ο Νίκος, με ρέγουλα τα σιριζάκια, τα ουζάκια, συγγνώμη, έχω ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω μπροστά μου, έχω πάθει, το ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι στο τέλος εγώ.
1: Σε έχω ικανό.
0: Απολύπηση.
1: Σε έχω ικανό.
0: Απολύπηση.
1: Απολύπηση μας η ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι να κάνω, αφού διαλυθήκαν, εγώ φταίω. Όχι, το λέω αυτό για τους φίλους ακροατές.
1: Επειδή ρώτησε πάντως ένας ακροατής πριν ποια είναι η κρατική επιχορήγηση, να του πούμε ότι είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Επειδή είχε αυτή την η αιτήσια.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και να αποχαιρετήσουμε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Θα βρεις ένα τραγούδι και θα το βάλεις από αυτά που συνήθως επιλέγουμε, πιο διαφορετικό. Εντάξει, βάλω πιο θες τώρα. Δεν θα ξαναρώσουν μαξέδες ούτως ή άλλως, γιατί 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, εμείς 6 θα γυρίσουμε. Είναι το Σύνταγμα τότε. Πολύ το συνδυάσαμε το Πασό, γιατί ήταν γάτα ο Ανδρέας. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε.
1: Να περάσετε τέλεια το καλοκαίρι σας.
0: Τέλεια, να είστε καλά. Γεια Άννα σας. Μαρία και τα λοιπά.
1: Παπα Κωνσταντίνο.
0: Θα πει το Ελτίδη Ειδήσεων. Καλό καλοκαίρι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακιντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς, φίλοι και άτομα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάτρου στην σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποίησεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση και το θέμα πήρε διάσταση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί αρκετό διάστημα και δεν υπήρχε εξ αρχής η ανταπόκριση που θα έπρεπε, ούτε είχαν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στον διεθνή χώρο, νέα επίθεση εναντίον τάνκερ καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ του Ομάν. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ένας 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στο εμβληματικό δάσος στο Φοντενεμπλού της Γαλλίας χρησιμοποιώντας σπίρτα και βενζίνη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιοίκεια για τους εμπριστές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Θα κάνουμε φινάλε αυτή την εβδομάδα στην ώρα μας. Και από την άλλη εβδομάδα σε πιο επεκτεταμένη έκδοση. Για δύο εβδομάδες μέχρι να λύσουμε και εμείς τους ζυγούς. Όχι σαν κάτι άλλο τώρα που τους λύνω πιο νωρίς. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ. Είναι λόγω παλαιότητας κάποιες φορές οι διαθέσιμες μέρες αδείας εκ του νόμου είναι περισσότερες. Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, σε αυτό υποχωρώ ως εκφύσεως. Λοιπόν, είναι μια μέρα η οποία έχει πολιτική δισιογραφία. Έχει βεβαίως ως μεγάλο θέμα σήμερα, έχει την εκδημία της Μάρος Κοντού, την κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία γίνεται αυτή την ώρα στη Μητρόπολη της Αθήνας. Βρήκα πολύ συγκινητική εχθές την ανάρτηση του Νικήτα Κεκλαμάνη, ο οποίος ήταν πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ήταν μια παρέα η οποία βρισκόταν, έπαιζε μπιρίμπα, γενικώς οι άνθρωποι ήταν φίλοι, κάνανε παρέα. Κατά σύμπτωση, η Μάρο Κοντού είχε διαδεχθεί και τον Νικήτα Κακλαμάνη στην Βουλή ως επιλαχούσα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, της οποίας ήταν για πάρα πολλά χρόνια στέλεχος. Όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης μετακόμισε στις αρχές του 2007 στο Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά, ανέλαβε δήμαρχος αφού εξελέγει το 2006 και πήγε στη θέση του η Μάρο Κοντού. Εχθές λοιπόν, στο αγαπημένο εστιατόριο της Μάρος Κοντού, στο Άγκορα Select, μαζεύτηκε η παρέα να κάνει το ξόδι και υλοποιώντας την τελευταία επιθυμία της αγαπημένης ηθοποιού, βάλανε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στη θέση της. Η Μάρο Κοντού ήταν δεινή καπνίστρια, για όποιον δεν το γνώριζε, πάρα πολύ όμως, και έτσι εξεπλήρωσαν την τελευταία επιθυμία προς την φίλη τους. Καλό ταξίδι. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού κινηματογράφου. Μεγάλωσε πάρα πολύ όμορφα. Δεν άφησε το χρόνο να την δαμάσει. Είχε ένα πνεύμα και μια διάθεση έτσι αδάμαστα. Μια πραγματική κυρία, ντελικάτη, με φινές. Μια πραγματική κυρία, ντελικάτη, με φινές. Πολύ ολοκληρωμένη.

Καλημέρα στο Σάκη. Μου λέει χαμός γίνεται στην Ηλιούπολη με το πανηγύρι. Χαμός στην Ηλιούπολη, ποιο πανηγύρι? Τη Αγία Μαρινάς. Έχει Αγία Μαρίνα βέβαια η Ηλιούπολη. Είδα δε στην Ηλιούπολη έκανε επανεμφάνιση προεβδομάδας ο Άρης ο Μουγκοπέτρος, ο κλαρινίστας που έχασε πέρσι το χέρι του από αυτό το βλάκα που του βάλε. Έχασε τα δάχτυλά του, όχι το χέρι του. Που του βάλε στο χέρι μια φωτοβολίδα. Την πήρε και αυτός τώρα εκείνη την ώρα, 4 ώρα το πρωί, τα πνεύματα έχουν χαλαρώσει κάπως. Λοιπόν, έκανε επανεμφάνιση ο άνθρωπος μετά την επέμβαση και το προσθετικό μέλος το οποίο του τοποθετήθηκε και φαίνεται ότι είναι πολύ λειτουργικό. Καλή ζωή να έχει ο άνθρωπος, γιατί είναι νέος άνθρωπος, παραγωγικός, δημιουργικός. Πολύ κρίμα θα ήταν αυτό να τον πάει πίσω. Φαίνεται όμως ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση για ζωή. Του ευχόμαστε να είναι γερός και δυνατός. Λοιπόν. Ο Τάσος ο Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, που έφτασα να μιλάω για τον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, εν πάση περιπτώσει. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Και εδώ η Νίνα Ζαφυροπούλου βάζει ένα χεράκι και ένα ποδαράκι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας, στο 212-214-800, στο owner.alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θέλω παρακαλώ κύριε Τάσο, όχι δεν θέλω, δεν θέλω τραγούδι, θέλω από μια κουβέντα, θα σου πω, θέλω να βρεις λίγο τον Άδωνη με τον Τζουκαλά, αν είναι εύκολο. Ξέχασα να το πω. Τα λέμε όλα εδώ πέρα τώρα. Μπε σε ένα site, έχει κάνει Mars. Είναι καταπληκτικό. Ο Άδωνης είναι υπουργός, βουλευτής, σκηνοθέτης, ταξιθέτης. Από όλα. Δεν είναι καταπληκτικό. Τώρα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις και αρχιοθετήσεις από την κυρία Κοβέσενα και τους Έλληνες αγγελείς εδώ πέρα, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Και έχω να πω δύο πράγματα που αφορούν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Γιατί μεν κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν έγινε και τίποτα. Να το πούμε και αυτό έτσι. Προφανώς, όταν καταλήγουν διοκόμενοι από τους 13-4 και οι 4 για κάτι σπόρια για 2.000 ευρώ, για ένα τηλεφώνημα για το ένα για το άλλο, προφανώς δεν είναι ότι είναι και αμεληταίο να έχεις 4 βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται ποινικά. Θέλω να πω βέβαια, δεν είναι ότι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Σενετάκης που πήρε τηλέφωνο, ο Μπουκόρος που πήρε τηλέφωνο, η Παπακώστα που έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε στον άλλον για τα βόδια, άλλο καλό βόδι και αυτή, μην πω τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω, μην τρελαθούμε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας βουλευτής που έπαιρνε για ένα ρουσφέτη, γιατί εδώ θα εμφανιστούν όλοι οι άμμομοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ποτέ για ρουσφέτη. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζέοι. Μην πω τώρα τι γίνεται με το ρουσφέτη. Μην πω τι γίνεται με το ρουσφέτη. Βγαίνουν τώρα οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, οι Ελασίτες, οι δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λένε το ρουσφέτη, ο γαλάζιος ο ΠΚΠ. Προφανώς είναι γαλάζιος ο ΠΚΠ. Προφανώς έχει μια βαθιά γαλάζια διάσταση το σκάνδαλο. Το είπε νομίζω χτες με έναν τρόπο ο Θόδωρας ο Καράουλο, βουλευτής που έχει γίνει αντάρτης τώρα της Νέας Δημοκρατίας γιατί πάει για περιφερειάρης και δεν έχει τη στήριξη του κόμματος στην Κεντρική Μακεδονία. Είπε, λέει, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει η αίσθηση ότι ο ΠΚΠΕΣ έγινε για την Κρήτη. Προφανώς έγινε και για την Κρήτη. Στην Κρήτη έγινε τη μπίπ το μαγκάλι, συγγνώμη κιόλας. Τη μπίπ το μαγκάλι έγινε στην Κρήτη. Δήλωναν από το εθνικό απόθεμα όπου βρίσκαν τώρα. Είχε ο άλλος 10 ζώα, εμφάνιζε στο σύστημα 1.010 ζώα. Βέβαια η Κρήτη, το είχε πει ο Βελόπουλος σωστά, η Κρήτη ήταν Πασόκ, μετά γίναν ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίναν Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνονταν? Με τον Πικικίνη. Εκείνη το χρήμα, εκείνη το ψήφος. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Που αφορά την κυβέρνηση, η οποία μην κάνει και την αθώα περιστερά. Από την άλλη, η αντιπολίτευση του Πασόκ προϊσταμένου, που το Πασόκ θα έπρεπε να έχει μικρότερο στόμα, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό στη Λαμογιά. Όταν έχει πάει φυλακή ο Άκης, όταν τραβοπαλιέται ο Γιάννος με τη θιά του από την Ιγυρία που του στέλνε λεφτά, με τον Αθανασόπουλο, με το ελληνοποιημένο, με το καλαμπόκι από τη Σερβία, με τον Τζο Βόλα, με τον... Άμα αρχίσω και λέω, αυτό είναι πτέρυγα του Κορυδαλού, δεν είναι κόμμα. Αλλά τώρα
είναι σαν το νέο Πανιόνι.

0: Υπάρχει καινούριο αφημείο Ανδρουλάκης με το Δουδονί και το Τζουκαλά και το Σπυρό. Όλοι φίλοι μου, όλοι. Καλά παιδιά. Και αυτούς δεν τους ξέρουν τους παλιούς. Δεν τους ξέρανε. Λοιπόν, όταν έχεις αυτό το ιστορικό, να είσαι πιο φιδωλός γενικά. Γιατί και ορθά θα σου πούν ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άνθρωποι. Ο Βαρτζόπουλος, ο Τσιάρας, ο Μηταράκης, ο Κεφαλογιάννης. Ξεχνάω τώρα. Ο Καραμανλής. Καλά. Εντάξει τώρα. Του Καραμανλή απλά περνάνε απ' έξω και του ρίχνουν και 5-6. Όλοι αυτοί αρχιοθετήθηκαν. Δεν είπε κανένας καμιά κουβέντα. Βγήκαν και είπαν, «Ω, είναι σκάνδαλο». Άμα του Καραμανλή, μόνο που δεν του χρέωσαν το φόνο του Καραϊσκάκη. Θέλω να δω. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό και πάω μετά στο Μάρς. Στο Μάρς που έγινε σήμερα το Προστάξιο 24. Ο Καραμανλής έχει για τα Τέμπη αναντήρητες πολιτικές ευθύνες. Για ποινικές δεν ξέρω, αλλά θα πει η δικαιοσύνη. Αναντήρητες πολιτικές ευθύνες. Για βαρδάτε αδέρφια, μη το δικαστικό συμβούλιο απαλλάξει τον Καραμανλή και δεν τον στείλει στο ειδικό δικαστήριο. Τι θα έχουν να λένε όλοι αυτοί, ειδικά αυτοί οι οποίοι πήγαιναν τον Καραμανλή για εσχάτη προδοσία και το Μητσοτάκη και όλους αυτούς. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα στα θέματα της δικαιοσύνης. Μιας και λέμε για σοβαρότητα, σήμερα το πρωί διασταύρωση γιγάντων, Άδωνης με Τσουκαλά στο Άξιον 24. Παρακαλώ.
1: Έφυγε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και είναι και νομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
3: Μικρόφωνο.
1: Για τώρα έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, και αυτό. Έχετε απαντήσει, που βρίζατε κάθε μέρα.
2: Ελάτε εδώ. Μια που έγινε αναφορά.
3: Αν θέλει ο κόσμος.
1: Γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι, γιατί να μην θέλει.
3: Όχι, όχι, κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσει.
3: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
4: Τι κανονικά. Πήγε κουβά.
5: Γιατί?
4: Δεν λέγατε. Κανένας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
5: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα
4: τέσσερα,
5: ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
5: Είπα,
4: είστε η μόνη κυβέρνηση
5: και οι 11,
4: που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
5: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτυλιστεί. Και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχω μπει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
5: Πάμε τώρα στο μείζον.
4: Κανένα. Όχι, δεν ξέρω.
5: Βγαίνατε
4: εγώ
5: και
4: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
5: Βγαίνατε
4: κρυφτεί.
5: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε
5: ότι δεν έχει ανανεωθεί
4: η θητεία των
5: Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
4: Ποιο είχε δικαιωθεί
5: εγώ.
4: Ακυρώθηκε.
5: Ακυρώθηκε. Κύριε Πρωθυπουργέ. Ακυρώθηκε.
4: Λέγατε ότι είναι άκυρη.
5: Για 2 χρόνια.
4: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σα έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται να
5: επαναβεβαιώθηκε. Όχι, δεν επαναβεβαιώθηκε.
4: Όσο και αν δεν ήθελε.
5: Όχι, για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση.
4: Δείτε την ανάπτυξη.
5: Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά.
5: Και πήγε η κυρία Κοβέση.
4: Θυμάμαι πολύ καλά την ανάπτυξή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
5: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
5: Δεν προσεύγει Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
0: Καλοκαιράκι. Χαλαρά. Καλοκαιράκι 20 Ιουλίου, μπάνια, καύσωνα, σαραντάρια έρχονται. Αυτούς άμα τους άφηνες, άμα κάποια στιγμή δεν το κόβανε οι δημοσιογράφοι στο άξιο, θα κάθονταν εκεί πέρα. Μιας και μου θύμισε τώρα ο Γιάννης πάντως ωραίες στιγμές Πασόκ, μισό λεπτό να το παίξω και αυτό.
6: Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε
0: όλοι. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο Γιάννος με τη θεία του. Η θεία από την Ιγυρία, όταν σου έρχεται email που σου λέει «Δώσε IBAN, στείλω λεφτά». Έτσι ήταν ο Γιάννος. Του στη λιθιά από την Ιγυρία 2 εκατομμύρια. Τα κάνουμε. Να μην τα πάρει. Να μην τα πάρει. Ο Ανιψιός. Ας τώρα γιατί για Ανιψιούς έχουμε προβλήματα. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Ας μην επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι και... Κακή περίοδος τώρα είναι αυτή. Μα μπλέκες εκεί που τα βουβάλια τσακώνονται. Το πιθανότερο σενάριο είναι θα γίνει σάντουιτς και επειδή σε δύο εβδομάδες παίρνω άδεια, θέλω να διατηρήσω αυτό το απολώνιο κορμί που διαθέτω τέλος πάντων. Όπως έχετε καταλάβει, με έχει πιάσει και εμένα μαλακία σήμερα. Είναι Παρασκευή. Φοράω και επειδή και μεγάλο νούμερο δεν βολεύει. Οπότε, άστο να πάει, άστο διάλειμμα.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Παστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε Αλφα Radio 989. Μου λέει η κυρία αγαπητού, λέει συγγνώμη, λέει, αλλά θέλει από χθες η τάδε να κρυφτεί. Μ' αρέσει που μου το στέλνετε με τρεις τελίτσες το θέλει η μπιπ να κρυφτεί. Γράφτε το, δεν πειράζει, δεν το διαβάσω. Θέλει η μπιπ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Η παροιμία το λέει λάμπο ολόκληρο. Λάμπο που αρχιοθετήθηκε ο Τσιάρας, κυρία Γιάννα μου. Θα σας πω. Λάμπο γιατί χθες με κάνανε πολύ ωραίο τα κορίτσια στο μακιγιάζ στο Σταρ και έλαμψα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με είδα και εγώ μετά, ήμουνα λαμπερός υπό αυτή την έννοια. Καλημέρα στον Αστέρι, λέει, ο Τσακωμός Άδωνη Τσουκαλά είναι αμφισβητούμενος, παρακαλώ να επιληφθεί το ΒΑΡ. Κοίταξε, άμα είναι να επιληφθεί το ΒΑΡ όπως έχει επιληφθεί στο Μουντιάλ, άστο να δούμε ό,τι είδαμε, γιατί με τσίπουρο και σωστό μεζέ θα τα δω με άλλο μάτι. Ποια θα δω με άλλο μάτι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα, όπως έχετε καταλάβει, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ δεν υπάρχει για να πω. Πέρα από το σκέλος, να το πω και αυτό για να μην αφήσω εκκρεμότητες, με την υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Στην υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι προφανές ότι πρέπει οι ελληνικές αρχές να έχουν το δέοντα σεβασμό σε έναν θεσμό στον οποίο... Να πάρουμε, κυρία Νίνα, τον κύριο Βαρτζόπουλο παρακαλώ τώρα, γιατί είχε κάποια εκκρεμότητα. Το Δημήτρη Βαρτζόπουλο θα φιλοξενήσω πολύ λίγο. Πρέπει οι ελληνικές αρχές να έχουν το δέοντα σεβασμό. Από την άλλη είναι προφανές ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει ότι μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα έχουν τέτοια κάλυψη δημοσιογραφική, μηντιακή οι δραστηριότητές της. Οπότε που πηγαίνεις όταν πουλάς κάτι? Εκεί που κόβει εισιτήρια το έργο. Άμα στην Ελλάδα κόβει εισιτήρια το έργο και σε έχουν θεά, κυρία Κοβέση μου, η οποία βεβαίως οφείλω να πω ότι η γυναίκα αφυπηρετεί το επόμενο διάστημα και παραδίδει σε έναν Γερμανό τον κύριο Ρίτερ. Άμα σε έχουν θεά στην Ελλάδα θα πηγαίνεις να κάνεις δουλειά. Δεν λέω ότι κακώς κάνει, προφανώς υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Όμως, μην κάνουμε και ότι δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε όλοι αρκετά έμπειροι. Λοιπόν, καλημερίζω στην αλέγκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βαρτζόπουλο, τι κάνετε?
15: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλά είμαι, τώρα καλά είμαι.
0: Η υπόθεση του κύριου Βαρτζόπουλου πρέπει να πω ότι αρχιοθετήθηκε εχθές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ρωτήσω, θέλετε να θυμίσετε με μια γραμμή ποια ήταν η υπόθεση που σας αφορούσε, κύριε Βαρτζόπουλε?
15: Έστειλα ένα SMS στον κύριο Μελά, ενημερώνοντάς τους για μια υπόθεση ενός μικρού θυματός μεταβίβαση δικαιωμάτων Και το λέω, γίνεται αυτό, Δημήτρη. Mm. Και αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ηθική αυτουργία. Για να γίνει δεκτή μια αίτηση η οποία ήταν κατά το κατηγορητήριο εκπρόδεσμος. Απεδείξει όμως, κύριε Ευγενήρη, mm. ότι υπήρχε απόφαση το 2022 του ΟΠΕΚΕΠΕ mm. ότι όλες οι συγκεκριμένες αιτήσεις εκείνης της περίοδου είχαν γίνει δεκτές ή έπρεπε να γίνουν δεκτές, διότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με το λογισμικό λόγω COVID και λόγω άλλων ειδικών συνθήκων. Mm. Αυτή την απόφαση έπρεπε να την βρω εγώ. Δεν έπρεπε να γίνει έρευνα συγκεκριμένα πριν παραπεμφθώ εγώ εντός του ΠΚΠ να δει η προανακριτική αρχή, η υπηρεσία η οποία ασκούσε την προανάκριση. Να δει η ισταμένη δικαιοσύνη, η εισαγγελία, ότι υπήρχε τέτοια απόφαση. Έπρεπε να την βρω εγώ μόνος μου.
0: Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε κάποιο πολιτικό κίνητρο μετά από αυτήν την ιστορία που έγινε?
15: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε προθέσεις. Εμείς εδώ είμαστε ως βουλευτές για να κρίνουμε αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ότι ο τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτό το είπε ο κοινοβουλευτικός ανώτατος άρχων.
0: Κοιτάξτε, αν διερευνά και πολιτικά πρόσωπα, αναγκαστικά παρεμβαίνει.
15: Αντιλαμβάνεστε, και εγώ ήθελα να σας κάνω, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, δύο απλές ερωτήσεις.
0: Ναι.
15: Μία είναι η εξής.
0: Ναι.
15: Είναι δυνατόν, εγώ σαν υφυπουργός, ακόμα 10-15 τηλέφωνα βουλευτών άλλων κομμάτων την εβδομάδα για θέματα της εκλογής της περιφέρειας και προσωπικά ζητήματα.
0: Mm.
15: Δίκαια όλα. Τα περισσότερα, πολύ λογικά, όλα δίκαια.
0: Ωραία, okay.
15: Και προσπαθούσαμε να λύσουμε, αλλά λύνονται, αλλά δεν λύνονται όμως, ξέρω. Λοιπόν, είναι δυνατόν για ένα χρόνο, ολόκληρο χρόνο, τον κύριο Μελάνη τον έπαιρναν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Πώς το βλέπετε σε αυτό?
0: Όχι, το θεωρώ εντελώς απίθανο, δεν υπάρχει περίπτωση.
15: Εγώ, μπράβο. Άρα κάποιος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να διοικεί τον οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται τις αγροτικές επιχορηγήσεις και να μην τον παίρνουν να τον παίρνουν και οι 300, αν όχι και οι 300, τουλάχιστον όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων από τους αγροτικούς νομούς. Το θεωρώ εντελώς παράλογο.
15: Όπως το λέτε. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν εξ αυτών να έχουν παρανομήσει μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να αυτή η αξιολόγηση, δεν πρέπει να διερευνηθεί? Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να αποτρέψουμε τέτοιες επαναλήψεις τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.
0: Εντάξει, σου λέει όμως ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας έχουν πάντα προνομιακή πρόσβαση σε περίοδο δικής τους διακυβέρνησης, τους διοικητές των οργανισμών.
15: Δεν λέγω ότι είναι διαφορετικό, κύριε Δημήτρη. Και το οποίο λέγω είναι, εγώ θέλω να ξέρω σε ποιο στάδιο και από ποιους έγινε αυτή η αξιολόγηση.
0: Ναι. Εντάξει.
15: Δεν έχω δικαίωμα να το γνωρίζω αυτό εδώ θεσμικώς.
0: Μπορείτε να προσφύγετε.
15: Εσείς μπορείτε
0: να προσφύγετε εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
15: Όχι, δεν ήταν κανένας λόγος να προσφύγω εγώ νομικός. Mm. Εγώ δεν είμαι πολίτης απλός ο οποίος προσφέρω στη δικαιοσύνη. Εγώ είμαι εντολοδόχος του ελληνικού λαού, είμαι βουλευτής. Πίσω από την κοινοβουλευτική μου ομάδα και από τον Πρωθυπουργό μου και από την κυβέρνηση να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις, συντεταγμένες και θεσμικές, για να αποδεχθούν στο μέλλον τέτοια ζητήματα. Όπως και κάτι άλλο το οποίο θέλω να θέσω. Και το πήρε γνωστό το επικοινωνικό εκπρόσωπο. Όταν ήρθε η κατηγορία στη Βουλή, είχαμε δύο κακουργήματα. Mm-hmm. Δύο κακουργήματα. Είχαμε και μία υποτιθεμένη ζημία ενός εκατομμυρίου πλάς.
0: Ναι.
15: Και μετά, με μία απλή παρέμβαση μία υπαλλήλου, η οποία ήταν επαρκώς τεχνικός και επιμελώς προετοιμασμένη, τη κυρία Τικεροπούλου, και μπράβο της,
0: ναι,
15: όλα αυτά εξυφανίστησαν. Τα κακουργήματα γίνανε επιμελήματα και η ζημία περιορίστηκε στο 1/10. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εφόσον κανείς είχε ακολουθήσει μια due diligence διαδικασία, επιμελή διαδικασία, σε πρώτερο στάδιο πριν διασυρθούν οι υπολήψεις?
0: Λένε κύκλοι της εισαγγελίας ότι έπρεπε να ασκηθούν οι διώξεις, μάλλον έπρεπε να διαβιβαστεί η δικογραφία για να τρέξουν οι διαδικασίες και να προλάβουν τον κίνδυνο της παραγραφής. Και ότι μετά, εντάξει, αφού ενσωματώθηκε και η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου.
15: Δηλαδή, ότι αυτοί δεν κάνανε 5 χρόνια τίποτε, φταίει ο ειδικός υποπτός. Δεν έχω να είχαν όμορφο στάδιο, γιατί δεν τα κάνανε αυτά.
0: Καλά, γιατί προφανώς η αξιολόγηση έγινε σχετικά πρόσφατα, δεν έγινε τώρα, δεν ξέρω.
15: Είχε και διάγκηση κοινωνική και με προσυγγελία. Οι κλοπές γίνανε πριν από 5 χρόνια. Μετά 5 χρόνια η εισαγγελία εφίστατο, τι έκανε?
0: Ναι, δεν έχω άποψη γιατί χρειάστηκε τόσο χρόνο.
15: Γι' αυτό σας λέγω, για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, και για να διερευνήσουμε γιατί ως αποτέλεσμα προέκυψε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της ελληνικής αγγελίας.
0: Ποιος θεσμικός έλεγχος?
15: Δεν εννοώ την επάρκεια των εισαγγελικών λειτουργών. Όχι, ναι. Εννοώ τον τρόπο λειτουργίας.
0: Μα ποιος θεσμικός έλεγχος να υπάρξει από τη στιγμή που δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει συνομολογήσει τη συμμετοχή της χώρας μας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τελείωσε αυτό.
15: Με συγχωρείτε κύριε Ευγενίδη, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Διότι πέραν από τους 10 εισαγγελείς και την γραμματιακή τους υποστήριξη, η οποία είναι ελληνικής φύσεως, υπάρχουν και εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες. Και προανακριτικές
0: διαδικασίες. Οικονομική αστυνομία κλπ.
15: Οικονομική αστυνομία κτλ. Ποια είναι η φύση της συνεργασίας αυτών? Σε ποιο στάδιο εμπλέκονται οι εισαγγελίες? Αυτό θέλω να ξέρω εγώ.
0: Τι να σας πω, ας πούμε, να σας πω κάτι τώρα με όλο το σεβασμό. Για την αξιολόγηση της δικής σας της υπόθεσης στο αρχικό στάδιο, εγώ καταλαβαίνω ότι τη βασική έρευνα την είχε κάνει η οικονομική αστυνομία. Άρα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην οικονομική αστυνομία και να ρωτήσετε ποιο σκίτζη έβγαλε εμένα ότι κάνει ζημιά 100.000 στο δημόσιο. 100.000.
15: Εγώ λοιπόν σα λέγω ότι με συγκεκριμένη πρότασή μου την Δευτέρα στην ελληνική ομάδα, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, θα ζητήσω συγκροτημένες δράσεις της ελληνικής πολιτείας για να υπάρξει θεσμική διαλεύκαση του τι συμβαίνει, έτσι ώστε να προληφθεί στο μέλλον μια αντίστοιχη υπόθεση με θεσμικές παρεμβάσεις στο ελληνικό δίκαιο και στον ελληνικό τρόπο λειτουργίας. Διότι, όπως ξέρετε, η εισαγγελία έχει ένα καταστατικό βάσει της regulation που δημιούργησε, αλλά συνεργάζεται υποχρεωτικώς με ελληνικές υπηρεσίες, ακολουθεί το ελληνικό δίκαιο. Mm-hmm. Υπάρχει και δυνατότητα παραλλήλων καθηκόντων των Ευρωπαίων εισαγγελέων με την ελληνική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας θεσμικό στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού τμήματος και αυτές πρέπει να τις εξετάσουμε επισταμμένως.
0: Λοιπόν, το κρατώ αυτό. Θα περιμένω με ενδιαφέρον να πληροφορηθώ εκ των υστέρων την τοποθέτησή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα της Δευτέρας και του προφήτη Ηλία. Μεγάλη χάρη του. Και θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Βαρτζόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ο κύριος Βαρτζόπουλος δεν μιλάει για προσφυγή, για τη λειτουργία του θεσμού εν συνόλο, μιλάει για θεσμικές παρεμβάσεις για να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην πραγματικότητα το κράτος επί του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λειτουργεί επί ελληνικού εδάφους. Να σας πω πάντως τώρα κάτι. Να πω το εξής. Αν ήμουν κι εγώ Βαρτζόπουλος ή ο κάθε Βαρτζόπουλος που το όνομά μου έπαιζε πηχιαίως ως λαμόγιο και μετά η αρχιοθέτηση παίζει λίγο σονσόν και πιο κάτω, και εγώ κάπως έτσι θα το χειριζόμουν. Και επειδή έχει τύχει να το δω αυτό και με νεοδημοκράτες και με σιριζέους και με πασόκους, πράγματι, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι βαλόμενος πανταχώθεν και στο τέλος δεν αποδεικνύεται αυτό το οποίο σε προδικαστικό βαθμό εικάζεται, λες... Κάτσε ρε αδερφέ, εγώ ξεφτυλίστηκα. Γι' αυτό δεν θα έρθει κάποιος να αναλάβει μια ευθύνη. Ανθρωπίνως το καταλαβαίνω. Πολιτικά είναι μια άλλη συζήτηση. Θα τη δούμε βεβαίως και αυτή. Διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μου λέει ο Κυριάκος, λέει, μην αγχώνεσαι, λέει, αγαπητέ, όλα είναι ζάχαρη στη Νέα Δημοκρατία. 16% μετά το κόμμα Σαμαρά. Θα φαγωθούν μεταξύ τους οι αφισοκολλητές σε κανένα μήνα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι από περιέργεια. Εγώ από πολιτικά δεν πολύ σκαμπάζω. Δηλαδή, άμα πάρει 16% η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Σαμαρά πόσο θα πάρει? 15. Καθίστε ρε παιδιά λίγο. Για να μην ακούμε διάφορες wild ερμηνείες, προφανώς το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία θα τη ζωρίσει πάρα πολύ, διότι θα λειτουργήσει ως υποδοχέας για δυσαρεστημένους παραδοσιακούς δεξιούς, οι οποίοι σου λένε κάτι άλλο θέλουμε να ψηφίσουμε εκτός από το Μητσοτάκη. Α, θα πάρει 8 η Νέα Δημοκρατία. Α, θα πάρει 8 ο Σαμαράς θα πάρει. 16 και 8, 24. Δηλαδή τι θα πάρει ο Σαμαράς, θα πάρει μόνο νυν ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40 εκλογές. Άρα 16 και 8, 24. Το άλλο 16 που πάει. 17 μάλλον. Να σου άκου Κυριάκο, μην γράφεις μηνύματα γρήγορα. Βάλε κάτω τα μαθηματικά ένα τευτέρι και ξαναέλα εκεί κατά τις 12 παρά με μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, θα έλεγα εγώ. Γιατί αυτά είναι μαθηματικά του κόλλου. Τώρα αυτά είναι όπως πήγαινα εγώ 7 χρονών και μου δίναν ρέστα οι γονείς μου, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο και τα γύρναγα τα ρέστα λίγο περίεργα. Ή εγώ είχα κλέψει ή με είχε κλέψει ο ψιλικατζής. Κάτι είχε συμβεί πάντως. Το δεκάρικο ήταν ατόφιο και εγώ έφερα λάθος ρέστα. Να είμαστε συνεννοημένοι. Γιατί να πάρει 8 Σαμαράς και 16 Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει το νούμερο από το 41%. Να μου πεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 27 και ο Σαμαράς θα πάρει 8. Το ακούω. Το ακούω, μια χαρά το ακούω. Θα τον θυμηθώ τον Οκτώβριο. Εντάξει, άστο Κυριάκο. Αδερφέ, καλά μπάνια. Άστο, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά εδώ πέρα. Εγώ κάνω την εκπομπή, εσύ ακούς την εκπομπή. Το διάβασα, πάμε παρακάτω τώρα τη ζωή μας. Ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό όλο το σύστημα είναι στα καρφιά με το Σαμαρά, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Προφανώς. Επίσης ο Σαμαράς είναι αρκετά παλιός για να μην τσιμπήσει από διάφορες παγίδες τύπου Νικήτα. Ότι τύπου τελειώνει η στεγματική αναθεώρηση και άμα τελειώσει ο Μητσοτάκη μπορεί να κάνει τη Βουλή ό,τι θέλει. Ένας λόγος υπάρχει για να πάει ο Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές. Και θυμηθείτε το αυτό που λέω εγώ εδώ. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Η επαναφορά του πολέμου. Αν ο κύριος Τραμπ συνεχίσει αυτή τη ρότα με το Ιράν, αντιλαμβανόμενος ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά δεν πηγαίνουν πουθενά. Παρένθεση, θυμίζω ότι αυτό το πλαίσιο των 60 ημερών κατάπαυση πυρός που δεν τηρείται στην πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε και γενικευμένες επιχειρήσεις, ας πούμε. Αυτό ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου. Αν ο κύριος Τραμπ συνεχίσει, και αυτό επηρεάζει και τις τιμές του πετρελαίου και την διεθνή αβεβαιότητα κλπ. Και αν δεν πάει και καλά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άρα μία ή άλλη χαμένος είναι, μπορεί το πράγμα να ξεφύγει κι άλλο. Άρα να μπούμε σε έναν χειμώνα πολεμικό, που χειμώνας πολεμικός τι σημαίνει πάρα πολύ απλά, πληθωρισμός. Μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές, μεγάλη αναταραχή στις αγορές, νέες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και τότε θα μείνει η συμφωνία του Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ στα χαρτιά και η συμφωνία με τα διελιστήρια στα χαρτιά, γιατί θα είναι τέτοια η πρέσα των διεθνών τιμών που το πράγμα θα φεύγει πάλι από τον έλεγχο των οργανωμένων και θα πηγαίνουμε πάλι σε ειδικές καταστάσεις και θα πρέπει να αξιολογήσουμε νέα δεδομένα κλπ. Τότε ναι, είναι πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να σκεφτεί εκεί στο τέλος του Αυγούστου που θα γυρίζουμε όλοι από τις διακοπές και θα ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά να πει κοιτάξτε, πάμε σε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου, καθαρές λύσεις, να μας πει ο ελληνικός λαός πώς θέλει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, ποιος θέλει να είναι στο τιμόνι, εγώ που έχω εμπειρία, που απαντάω το τριψήφιο που το ένα από το άλλο ή ο Τσίπρας με όποιον άλλον και μια περίεργη κατάσταση, να τεθούν τα διλήμματα καθαρά, ο ελληνικός λαός με τη σοφία που τον διακατέχει να απαντήσει και να προχωρήσουμε. Η άλλη με ρωτάει που βρήκα το 41%. Ακούστε κυρία μου,
ακούστε με, λέει, άλλοι μαθηματικοί τύποι, όλοι εδώ είναι εκλογολόγοι. Να το πω και αυτό και πάω στο τραγούδι γιατί χάνω τον ιρμό μου. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% το 2023. Για να πάρει η Νέα Δημοκρατία 16% που έλεγε ο μαθηματικός προηγουμένως, πρέπει ένα 24% αυτών που ψήφισαν, όχι ένα 24%, πρέπει το 24% του όλου ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας να πάει κάπου αλλού. Πού θα είναι αυτό? Ο Σαμαράς? Ο Βελόπουλος? Η Λατινοπούλου? Ο Τσίπρας? Το Πασόκ? Στο νούμερο που έλεγε ο σύντροφος Κυριάκος προηγουμένως να πάρει Νέα Δημοκρατία 16 και ο Σαμαράς 8, αυτό μας αφήνει. Είμαι παρουσιαστής, φίλε, ειδής διαβάζω. Είσαι άσχετος, φίλε, δεν ξέρεις τι. Δεν είμαι παρουσιαστής, αγόρι μου. Δημοσιογράφος είμαι. Είσαι άσχετος. Πάμε παρακάτω. Ειδής διαβάζω. Δεν διαβάζω ειδήσεις. Κάνω ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Κάνω συνεντεύξεις. Δεν είμαι αναγνώστης οτοκιού. Λοιπόν. Και δεν θα τσακωθώ 17 Ιουλίου, Παρασκευή. Έχω και δουλειά να κάνω. Έχω και εφημερίδα να κλείσω σήμερα. Λοιπόν. Για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, το 40 για να σπάσει σε πολλά μικρά κομμάτια μπορεί να γίνει, δεν είναι απίθανο. Αλλά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 16, ο Τσίπρας να πάρει, ξέρω εγώ, 20. Το Πασόκ πρέπει επίσης να πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Σημαίνει, άμα πάρει 16 η Νέα Δημοκρατία, ότι και πολλοί κεντρώοι θα πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Τι είναι το άλλο? Ή Τσίπρα ή Πασόκ. Τσίπρα δεν το κόβω ιδιαίτερα. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις. Πασόκ πιο πιθανό θα το έβλεπα. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα η στάθμιση προφανώς και γίνεται και με το... Καλά, προφανώς και γίνεται και με το 41%. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Αθήνα.
1: Μου γράφει ο φίλος ο Παπ, λέει καλημέρα. Νομίζω ότι οι οπαδοί του Σαμαρά έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι έχουν πάει Βελόπουλο ή Λατινοπούλου. Θα κλέψει λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ανακατέψει τα μικρά κόμματα. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς προφανώς. Θα συμβεί αυτό που λέτε, προφανώς θα ανακατέψει τα μικρά κόμματα. Άμα τη εμφανίσει του κύριου Σαμαρά, ο κύριο Βελόπουλο είναι πολύ δύσκολο να είναι στο 9-10. Θα σκουπίσει την κυρία Λατινοπούλου, είναι απίθανο. Δεν γίνεται. Και Λατινοπούλου και Σαμαρά είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και η κυρία Λατινοπούλου θα τεθεί προς στρατηγικών διλημάτων πριν από την κάλπη με κάποιον, ή θα πάει αυτόνομα και θα κινδυνεύσει να βγει εκτός Βουλής, είτε σε πρώτες σε δεύτερες εκλογές, ή θα πρέπει να ντυλάρει με κάποιον. Έχουν γίνει και χειρότερες κολοτούμπες στη ζωή. Δεν είναι. Μπορεί να ντυλάρει με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί να μην. Άμα ήμουν η Λατινοπούλου, μια χαρά ντυλ θα έκανα με τον Σαμαρά. Αρκεί βέβαια αυτό το κόμμα να μακροημέρευε κάπως, γιατί ο Σαμαράς στην πραγματικότητα κάποτε θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία με άλλον αρχηγό. Σιγά μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς να το διατηρεί μέχρι τα 90 του. Καλά να είναι ο άνθρωπος, γερός και δυνατός. Με άλλον αρχηγό, πιο δεξιόστροφο ας πούμε, γιατί να μην γυρίσει ο κύριος Σαμαράς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δεχτούν όλοι πολύ εύκολα, άμα έχει φύγει δύο φορές και έχει κάνει δύο φορές κόμμα. Πιστεύω ότι μπορεί να τον περιμένει στην πόρτα η κυρία Μπακογιάννη εκεί με το όπλο. Αλλά δεν ξέρω. Μια εικασία κάνω. Τέλος πάντων, θα ανακατέψει γενικώς το σύνολο του χώρου στα δεξιά. Και τη νίκη μπορεί να σκουπίσει. Θα πάρει γενικώς ένα ετερόκλητο κοινό ο κύριος Σαμαράς. Θα φτιάξει έναν πόλο. Τώρα, αν αυτό θα είναι 5, 6, 7, 8, μπορεί να είναι ό,τι είναι, ξέρω εγώ. Έχει ο κύριος Σαμαράς ένα δίκτυο ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Έχει μετρηθεί στην κάλπη ο Σαμαράς και στην εσωκομματική και στην εθνική. Εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Λοιπόν, να πω ότι η Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτισμός για όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή με προβλήματα όρασης και ακοής. Είναι η παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από έναν μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Μια ιστορική στιγμή για το θέατρο της Επιδαύρου, για τον θεσμό του Επιδαύριου Θεάτρου και για το φεστιβάλ. Αυτή η κίνηση συμπερίληψης των συνανθρώπων μας με αναπηρία, και θερμά συγχαρητήρια στην Alpha Bank και στο φεστιβάλ και βεβαίως και στην κυρία Ευθυμίου, τη σκηνοθέτη της παράστασης, που υλοποιούν αυτό το όραμα. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω να είμαστε λίγο πιο χαλαρά μετά, μιλήσουμε για Μουντιάλ, διότι τελειώνει. Είχαμε και εμείς κάτι να βλέπουμε τώρα, αλλά την Κυριακή γράφεται φινάλε σε έναν ισπανόφωνο τελικό, Ισπανία versus Αργεντινή. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον διευθυντή του Αθλέτικο, τον Αντώνη Σαούλη, που θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό μας κέντρο. Owner, παπάκι, alpharadio989.gr. Το mail 6-9-47-9-89-9-89 το Viber. Καλημερίζω στην αλληλέκριση τηλεφωνικής γραμμής τον Αντώνη Σαούλη, το διευθυντή του athletico.gr. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Έχεις πρόβλεψη για την Κυριακή?
1: Τώρα δεν έχω καταλάβει τώρα αν ο Ιχολίπτης είναι φαν της Αργεντινής ή εσύ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι φαν της Γερμανίας, οπότε είμαι εκτός συζήτησης εδώ και τρεις φάσεις, ας πούμε. Δεν έχω προτίμηση. Εκτιμώ πολύ το παιχνίδι της Ισπανίας, αυτό το πολύ compact, πολύ ωραία ομάδα είναι. Άλλη Ισπανία από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Η Αργεντινή είναι πιο φαντεζή, βέβαια έχει πάει και σμπροχτή, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μέχρι να κάνει αυτό που έκανε, που το έκανε πράγματι, γιατί αυτοκτόνησε η Αγγλία, ανέβηκε ο Τούχελ στον έκτο και έπεσε κάτω με το κεφάλι. Το σπρόξιμο πήγαινε σύννεφο. Δεν έχω προτίμηση.
1: Κοίτα, να είμαστε. Δεν πολύ διαφωνώ σε αυτό που λες περί σπρόξιματος. Η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε λίγο από πιο πίσω και πιο αντικειμενικά, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είχε ένα πολύ εύκολο μονοπάτι, θα πω εγώ. Δεν θα πω τώρα να σχολιάσουμε.
0: Σε χάσαμε. Για πες.
1: Ναι, λέω ότι είχε ένα πολύ εύκολο μονοπάτι η Αργεντινή από την αρχή του Μουντιάλ, που ο στόχος ήταν απλά να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Το κατάφερε, μετά είχε πολύ εύκολο μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά που βρήκε όντως στην Αγγλία. Και εγώ πίστευα ότι στον πρώτο δύσκολο η Αργεντινή θα βγει εκτός διοργάνωσης, γιατί δεν έχει την ομάδα να φτάσει μέχρι εκεί τελικά που έφτασε, και μπράβο της.
0: Okay.
1: Οπότε ναι, πίστευα ότι οι Άγγλοι θα τους βγάλουν εκτός. Δεν τους έβγαλαν, και η αλήθεια είναι δεν τους έβγαλαν γιατί φταίει το κακό το κεφάλι των Άγγλων και όχι τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, για κανέναν άλλο λόγο. Μόνοι τους το χάσαν το παιχνίδι.
1: Ισχύει. Οπότε θα δούμε έναν, νομίζω, τελικό με ξεκάθαρο φαβορί στα μάτια μου. Ναι, μεν η Αργεντινή είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, μεν έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο όλων των εποχών. Κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι όχι. Έχουν το πάθος, έχουν το never give up mentality. Άρα νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο φαβορί, αν το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, η Ισπανία. Η Ισπανία, θυμίζω, είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Απέκτησαν πολύ εύκολα την καλύτερη, δεν θα πω ομάδα, μάλλον την πιο ταλαντούχα ομάδα, κρίνοντας από πριν από το Μουντιάλ, λέγοντας ότι αυτοί οι Γάλλοι από τη μέση και μπροστά δεν παίζονται. Τελικά παίζονται αν δεν έχουν την μπάλα. Και επειδή νομίζω ότι η Αργεντινή δεν θα έχει ούτε αυτή την μπάλα με την Ισπανία. Άρα δεν θα φτάσει πολύ εύκολα στα πόδια του Μέση για να κάνει ό,τι μπορεί να δημιουργήσει ο Μέση. Νομίζω ότι η Ισπανία θα είναι ένα πολύ ξεκάθαρο φαβορί στα μάτια μου την Κυριακή.
0: Με είχε φωνάξει ένα ανταγωνιστικό δικό σας site κάποια στιγμή σε αρχές του Μουντιάλ. Να κάνουμε ένα βιντεάκι από αυτά που λες, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι και το ένα και το άλλο. Μου είπανε ποιους βλέπετε να κερδίζουν. Είπα την Ισπανία και μετά, βλέποντας πώς εξελισσόταν το τουρνουά, λέω πω άστο, δεν παίζουν και πολύ καλά. Έχουν πάρει και δύο μάτς στο τέλος. Άστο, μην το πολύ αναπαράξουμε, γιατί θα λένε πάλι ότι έπεσα έξω σε εκτιμήσεις. Αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, πραγματικά είναι η μόνη ομάδα η οποία αδρανοποίησε εντελώς τη Γαλλία, η οποία ήταν τέρατα της φύσεως οι παίκτες, ας πούμε.
1: Ισχύει. Το τρομερό, ξέρεις, είναι ένα τρομερό fun fact, ότι στο τελικό θα δούμε δύο ομάδες που δεν μπόρεσαν να νικήσουν στα 90 λεπτά το πράσινο ακροτήρι.
0: Α, ναι, δεν είχα βάλει αυτή την παράμετρο. Σωστό και αυτό.
1: Είναι τρομερό fun fact ότι είναι οι δύο ομάδες που δεν μπόρεσαν να νικήσουν το πράσινο ακροτήρι στα 90 λεπτά.
0: Σωστό. Είχε φέρει χ η Ισπανία στη φάση των ομίλων.
1: Το 0-0 που λέγαμε ότι τελικά μήπως, ναι, δεν είναι πρώτα φαβορή η Ισπανία, γιατί θυμίζω ότι όλες οι συστηματικές πριν αρχίσει το Μουντιάλ είχαν πρώτα φαβορή την Ισπανία και δεύτερο τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι είναι με όπαρε, παιδιά, η Ισπανία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα για κάτσε να μιλήσουμε και λίγο για το Μουντιάλ ως φαινόμενο και ως εισπρακτικό φαινόμενο. Τώρα ακούω τον κύριο Ινφαντίνο της FIFA να λέει ότι θα σκεφτούν, επειδή πήγε καλά με τις 48 ομάδες και εμπορικά και ως θέαμα, την επέκταση κι άλλο, να βάλουν 64 ομάδες στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, το τραβάμε λίγο.
1: Αυτό υπάρχει τρομερό παρασκήνιο για στο πες. Κομμάτι αυτό. Είναι ένα κομμάτι του Ινφαντίνο που προφανώς θέλει να μείνει όσο δυνατόν περισσότερο στη FIFA. Παρασκηνιακά γνωρίζουμε και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια κύπελα πώς γίνονται οι αναθέσεις σε χώρες για μια διοργάνωση, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Προφανώς
0: πέφτει το κασέρι.
1: Πολλά, πάρα πολλά χρήματα από πίσω για να πείσεις ομοσπονδίες. Ποιες ομοσπονδίες θα είναι με το μέρος τους στις επόμενες εκλογές και όλα τα σχετικά. Εδώ το παρασκήνιο ποιο είναι? θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν ότι το επόμενο Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, σε δύο Ηπείρους και τελικά θα γίνει σε τρεις Ηπείρους γιατί κλείνει 100 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, η απόφαση στην αρχή είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Αυτές θα είναι οι τρεις χώρες που θα διοργανώσουν το επόμενο Μουντιάλ. Όμως, επειδή κλείνουμε 100 χρόνια παγκόσμιο κύπελο το 2030, θα γίνουν τα πρώτα τρία παιχνίδια στη Νότια Αμερική. Ουρουγουάη, Παραγουάη και δεν θυμάμαι και ποια είναι η τρίτη χώρα.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι. Εκεί όμως λοιπόν βρέθηκε το πάτημα από τη Νότια Αμερική ότι ρε παιδιά, είμαστε λίγο αδικημένοι για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μόνο τρία μάτς θα διοργανώσουμε εμείς. Μήπως να αυξηθούν οι ομάδες, να κάνουμε περισσότερους αγώνες εμείς εδώ στη Νότια Αμερική. Ο Ιφαντίνο προφανώς δεν είναι του όχι σε μια φάση που θέλει να αυξήσει και να μεγαλώσει τη θέση του και την επιρροή του στη FIFA. Οπότε γι' αυτό έχει θέσει και πολύ ανοιχτά το κομμάτι του να δούμε άμεσα το 2030 64 ομάδες από 48. Οπότε καταλαβαίνεις τι Μουντιάλ θα δούμε εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο σε τρεις Ηπείρους.
0: Πόσο θα διαρκεί πρώτα απ' όλα. Πόσο θα διαρκεί, λέω.
1: Τα logistics είναι άπειρα.
0: Ναι, μα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή από όλες τις απόψεις και από άποψη μεταφορών, από άποψη οργανωτικής, από άποψη τηλεοπτικής προβολής. Δηλαδή η Ευρώπη είναι εντελώς ανάποδα από τη Λατινική Αμερική σε ζώνη ώρας.
1: Ισχύει, ισχύει. Κοίτα, το φετινό Μουντιάλ ήταν ένα πολύ καλό πείραμα για όλους και για τη FIFA και για τα εμπορικά έσοδα που πραγματικά έχουν εκτοξευθεί.
0: Νομίζω πάντως ότι εμπορικά πέτυχαν το στόχο τους, για να είμαστε δίκαιοι.
1: 100%. Ακόμα και τηλεοπτικά θα πω εγώ ότι κατάφεραν μη σκεφτόμενοι τους παίκτες και το θέαμα που εν τέλει θα σου πούνε ότι κοίτα να δεις, εμείς μετά το Μουντιάλ του 70 έχουμε το Μουντιάλ με τα περισσότερα γκολ σε μέσο όρο.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, το θέαμα δεν ήταν κακό. Προφανώς είναι σκασμένοι οι παίκτες.
1: Σωστά, σε ρυθμό ήταν πολύ κάτω το αναμενόμενο. Δηλαδή βλέπουμε πολλά μάτς που το παίζουν περπατητό οι παίκτες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι κιόλας. Πλέον οι παίκτες, ειδικά στην Ευρώπη, όταν παίζουν σε κορυφαίες ομάδες οι οποίες περπατούν πολύ και στις μεγάλες διασυλλογικές, στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν καταλήγει ο παίκτης να παίζει 60 και 70 παιχνίδια τη χρονιά, σκάει, είναι ανθρώπινο.
1: 100%.
0: Δηλαδή πόσο να γίνει να παίξει και Μουντιάλ και μετά σε δύο χρόνια να παίξει και Ευρωπαϊκό και να παίξει στο ενδιάμεσο και Nations League και φιλικά με τις εθνικές. Ποιον έβλεπα, νομίζω τον Τιμπό Κουρτουά, τον τερματοφύλακα του Βελγίου, που λέει θέλω να κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική και αν με θέλει η εθνική μου και πάλι το 28 για το Euro, εγώ εδώ είμαι. Πόσο να παίξει ο άλλος. Και αυτός είναι τερματοφύλακας τώρα, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες, νομίζω ότι είναι ένα πετυχημένο πείραμα το φετινό Μουντιάλ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργανώτρια αρχή. Mm. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πολύ ικανοποιημένοι στη FIFA με τα έσοδα, τα εισιτήρια και το τι κάνανε στο κομμάτι του Μουντιάλ. Νομίζω ότι πάει να γίνει το football soccer όμως. Δηλαδή, και αυτό που λέγανε πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ότι πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο με τέσσερις περιόδους.
0: Ναι. Με τα cooling breaks τα οποία.
1: Σωστά. Κοροϊδευτικά το λέγανε για το κομμάτι του NBA ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό για να αυξήσουν και το θέαμα και το πόσο παρακολουθεί ο άλλος ένα Μουντιάλ. Δηλαδή, από εμάς να το πάρουμε, εκεί που πίστευα εγώ ότι θα δούμε ένα μάτς που maximum να κρατήσει 2 ώρες, κρατάει πολύ περισσότερο. Και με τις καθυστερήσεις και με το cooling break και με το. Εδώ θα δούμε τώρα ημίχρονο μισή ώρα στον τελικό.
0: Α, θα έχει μισή ώρα ημίχρονο.
1: Ναι, θα είναι.
0: Για να έχει μεγάλο halftime show.
1: Σωστά.
0: Τι τραγουδάνε?
1: Ξανά Σακύρα. Έχουν ανακοινώσει πολύ κόσμο.
0: Ρέμο δεν έχει.
1: Ρέμο, όχι, θα μείνουμε εδώ για Ρέμο.
0: Κρίμα.
1: Έχουμε σούπερ καπελάδα.
0: Ακυρώθηκε και το Νάμος, μαλακία. Ναι, sorry, μου φύγει. Συγγνώμη.
1: Πρώτη νέτο για halftime show Ρέμο.
0: Κοίταξε, το Super Cup πότε είναι? 12 Αυγούστου.
1: Στην αρχή της σεζόν.
0: Με Θέμη Αδαμαντίδη μας βλέπω. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Άντε μια Κατερίνα Λιόλιου η οποία πηγαίνει παντού τώρα. Δεν είναι και στο Νεστόριο. Όχι,
1: μια χαρά είμαστε. Ούτε μισή ώρα ούτε παραπάνω.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, να ξεκουραστείτε κι εσείς, γιατί κι εσείς έχετε τιλτάρει και οι αθλητικοί μετά από αυτή την σεζόν. Να περάσετε ωραία. Σας παρακολουθούμε.
1: Είναι διαφορετικά, Γιώργο μου. Τι, έχουμε να βάλουμε δύο ομάδες στο Champions League και πόσες ομάδες σε Europa και
0: Conference. Πήγαινε, αγόρι μου, τώρα διακοπές εκεί πέρα. Άσε τα προκριματικά. Θα παίξει τώρα ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ελπίζω μόνο να μην είναι η τηλεοπτική μετάδοση σαν αυτό το φιλικό της Rapid Viennis. Θύμισε ωραίες εποχές τηλεόραση δεκαετίας του 90 που μετέδιδε ο Σταύρος Τσόχος με το τηλέφωνο από του διαόλου το κέρατο. Α, το μην γίνω κακός τώρα, δεν πειράζει. Γεια σου, Αντώνη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτά τα κάνω για να γίνομαι εγώ κακός, να μην γίνεις εσύ κακός. Σε προστατεύω, αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Προφανώς, έτσι.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Θα δούμε Black Coffee.
2: Πάντως, Μουντιάλ δεν θα δω σίγουρα, αφού δεν θα έχει το ρέμο. Δεν γίνεται.
0: Σωστό, εσύ είσαι και του ποιοτικού.
2: Ναι. Εγώ,
0: καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Καλό υπόλοιπο. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Ο Γιάννης ο Τριάντης αμέσως μετά. Βάλει αυτός Black Coffee, άμα είναι. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα 10 με 12. Με ξέρεις την Τρίτη που θα λείπω, γιατί έχω μια υποχρέωση. Δευτέρα πάντως θα είμαι εδώ. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο εκφωνεί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο κ. Βαρτζόπουλος έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων και διερωτήθηκε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δώρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Νέα επίθεση εναντίον τάνκερ καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάπ του Ομάν. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τη μία. Η ομάδα μας, ο Ορέστης Παπάς, ρυθμιστής των ήχων, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στο ρόλο της, η Διεύθυνση Σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε και να πείτε οτιδήποτε. Το mail, oneiripapaki@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, 6947-989-989. Παρασκευή σήμερα, κι άντε να βγούμε έξω από τα ακαθόδη φυλώματα της καθημερινότητας, τα ζόρια και το σκοτεινό της βλέμμα. Να χαρούμε, βρε αδερφέ, τον Ιούλιο και τα καλοκαίρια που μας περιμένουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακάμπτουμε την καθημερινότητα και τον αγώνα της πλειονότητος και την αγωνία της, αν όχι για επιβίωση, για καλύτερη ζωή και των παιδιών μας κυρίως. Σήμερα στις 12:20 θα έχουμε, όπως κάθε Παρασκευή, τον Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, να συζητήσουμε για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το σκηνικό που διαμορφώνεται στην καρδιά του Θέρους. Και δεν θα είναι αυτό, δεν θα είναι το ίδιο, νομίζω, εικάζω, το φθινόπωρο. Εκεί θα διαμορφωθούν με άλλες δυναμικές. Υπάρχει η Θεσσαλονίκη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι εξορμήσεις των κομμάτων, νέων και παλιών. Τότε θα δούμε να λαγαρίζουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, στις 12:30 θα μιλήσουμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι θα μας πούν και αυτοί από την πλευρά της, από την πλευρά τους. Τα υπόλοιπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άσκηση δίωξης στους τέσσερις τα είπαμε χθες. Δεν είναι ούτε να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γιατί είναι τέσσερις άνθρωποι που πάνε στο δικαστήριο, αλλά ούτε και να ξεχνά η αντιπολίτευση ότι τα κακουργήματα έγιναν πλημελήματα. Μπορεί να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, μια νυφάλια και στιβαρή τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές που δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το κριτήριο του συκοφαντημένου ελληνικού λαού τον συκοφαντούν πάρα πολύ, ότι τι ψήφισε τη μία φορά, τι ψήφισε την άλλη, και βέβαια όταν τους συμφέρει στους πολιτικούς αλλά και σε εμάς τους δημοσιογράφους, τον υμνούμε τον ελληνικό λαό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1959 πέθανε η Billie Holiday, αυτή υπέροχη jazz, και το 1936 ο Φράνκο ξεκίνησε το κίνημα εναντίον της εκλεγμένης προοδευτικής αριστερής κυβέρνησης της. Και είχαμε τον εμφύλιο

Αυτές είναι οι κιθάρες του Μανόλο Σανλούκαρ. Και να σας πω κάτι που είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Όταν ξεκίνησε το κίνημα του Φράνκο για την ανατροπή της κυβερνήσεως, συνασπίστηκαν οι δημοκρατικοί και είχαν βοήθεια από διάφορες χώρες, πήγαν και από τη χώρα μας να πολεμήσουν στο πλευρό των δημοκρατικών εναντίον του επίδοξου φασίστα του Φράνκο, ο οποίος είχε τη βοήθεια σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά υπήρξε ένα παράδοξο. Ποιο ήταν αυτό? Ο Μποδοσάκης, που είχε πολύ καλά εργοστάσια με αμυντικά όπλα, πούλαγε όπλα στους δημοκρατικούς, ενώ στην Ελλάδα είχαμε το Μεταξά. Και αυτό ήταν παράδοξο. Τότε οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι παραπονέθηκαν στο Μεταξά και του είπαν, πώς επιτρέπεις στον Ποδοσάκη να δίνει στους δημοκρατικούς και όχι στο Φράνκο και τα λοιπά. Και τους είπε ο Μεταξάς, αυτά είναι καταγεγραμμένα, επαναλαμβάνω, τους είπε ότι κοιτάξτε, η πατρίδα μου έχει ανάγκη από λεφτά και ο Μποδοσάκης φέρνει λεφτά γιατί πουλάει πάρα πολλά όπλα. Τέλος πάντων, υπήρξε ένας συμβιβασμός μετά από, και από πιέσεις, και άρχισε ο Μποδοσάκης να δίνει και στους δημοκρατικούς και στο Φράνκο.

ότι δεν έχω καμία όρεξη να σχολιάσω τα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει αυτό που έχουμε παρατηρήσει βδομάδες τώρα, να φεύγει ένας-ένας και είναι κουραστικό να το επαναλαμβάνεις. Δηλαδή, αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες παρέμεναν σε ένα κόμμα ψηφίζοντας αυτό το κόμμα να διαλυθεί και να πάνε όλα τα στελέχη στον Τσίπρα. Αυτό είναι ύβρις. Αυτή η συμπεριφορά συνιστά ύβριν. Και δυστυχώς υπάρχουν και σοβαρά άτομα εκεί μέσα, αλλά το διέπραξαν και είχε δίκιο αυτός ο Άνισος Πολάκης όταν τους είχε καταγγείλει και τον Φάμελο και τους υπόλοιπους. Βέβαια, όπως είπαμε και χθες, και το διαπιστώνουν πολλοί, δεν αποκλείεται να έχουμε νέο σχίσμα μεταξύ Πολάκη και Δούρου και τα λοιπά. Είναι μια διαδικασία, δεν ξέρω, ας το δουν οι ίδιοι και κυρίως να φουγκραστούν τι λένε οι άνθρωποι έξω στην αγορά.

Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης το 1926 γεννήθηκε ένας από τους αγαπημένους μου Έλληνες ποιητές, ο Νίκος Καρούζος. Προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε τη φωνή του και θα πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε το τέλος του Μουντιάλ την Κυριακή, Ισπανία, Αργεντινή, και ειλικρινά δεν μπορώ να πάρω, γιατί αγαπώ και την Ισπανία και την Αργεντινή.

0: θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά μιας και είναι και Παρασκευή, να ακούσουμε κάποια τραγούδια παραπάνω. Μαζί μας ένα άσπρο περιστέρι με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Αλφα Radio 98,3.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr. Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα, το μόντια.
4: Απρόβλεπτα.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Αστεία.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
4: Επικά.
6: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
2: Μη κάνω.
4: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Τράπαλη. Είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs και κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας ο φίλος Γιώργος Τράπαλης. Σε καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μου, Γιώργο.
8: Να είσαι καλά, Γιάννη. Και όλο το καιρό να έχουμε κιόλας. Πώς είσαι?
7: Θαυμάσια. Είναι Ιούλιος και το απολαμβάνω.
8: Χαίρομαι.
7: Ομολογώ. Λοιπόν... Θα έχουμε κι άλλες δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα ή αυτές ήταν οι τελευταίες?
8: Το κομμάτι των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή σιγά σιγά πάει προς το τέλος του. Είναι λογικό όσον αφορά τις δημοσιοποιήσιμες, ξαναλέμε, γιατί είναι από την άλλη μεριά απόλυτα λογικό ταυτόχρονα πάντα να υπάρχει μια εικόνα ερευνητική. Βέβαια, για να είμαστε και ακόμα πιο ειλικρινείς, όταν υπάρχει ζήτημα εσωτερικού τουρισμού, όταν υπάρχει ζήτημα μετακίνησης και κυρίως δεν μπορείς να βρεις το πραγματικό σου δείγμα, λέει, μην πάμε μακριά, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στα Ιόνια, λέμε καθαρά το πολύ απλό και πρακτικό, τα άτομα τα οποία υπάρχουν δεν είναι, όχι απλά δεν είναι απαραίτητα από αυτές τις περιοχές, κυρίως δεν είναι από αυτές τις περιοχές.
7: Δηλαδή, αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως. Δεν έχουν, εκεί που πάνε, δεν κουβαλάνε και τα προβλήματα και τις πεπιθήσεις τους, τις πολιτικές προτιμήσεις.
8: Τις πεπιθήσεις όμως τις τοπικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε όλο αυτό το κομμάτι της στάθμισης είναι τελείως διαφορετικό να ρωτάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα στη Ρόδο των 100.000 που ψηφίζουν, αν για παράδειγμα σε ένα πενταήμερο ή μια εβδομάδα είναι το υπερδιπλάσιο το οποίο προέρχεται από άλλες περιοχές υπόλοιπης Ελλάδας, καταλαβαίνουμε ότι το δείγμα μπορεί να έχει θέματα και ζητήματα πολύ διαφορετικά, τα οποία αλλάζουν το δείγμα, τη δειγματοληψία της Ρόδου, για παράδειγμα. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε νησί.
7: Ένα λεπτό. Ένας δημοσκόπος θα ρωτήσει με τον τρόπο που γίνεται η έρευνα έναν Ροδίτη τι θα ψηφίσει, και θα ρωτήσει και έναν Αθηναίο ή έναν Ανατολακαρνάνα που είναι στη Ρόδο για τις διακοπές του, θα ρωτήσει το ίδιο.
8: Να σε προλάβω,
7: ναι.
8: Να το κάνω πιο απλό.
7: Ναι.
8: Αν για παράδειγμα από τα Δωδεκάνησα θα πρέπει να πάρουμε για παράδειγμα το 3% του συνολικού δείγματος, αν σε αυτό το 3%, δηλαδή πολύ απλά στα 1000 άτομα, έστω ότι τα 30 είναι από τα Δωδεκάνησα, ναι, αν για παράδειγμα αυτά τα 30, τα 15 δεν είναι Δωδεκανήσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό όσον αφορά την αποτύπωση των Δωδεκανήσων στην πανελλαδική έρευνα.
7: Μπράβο. Διότι σε δευτερογενές αλλά όχι ίσονο σημασίας επίπεδο βλέπουμε και ποια είναι η δυναμική, ας πούμε, των κομμάτων αναπεριοχή, ενώ τώρα νοθεύεται κατά κάποιο τρόπο εξ αντικειμένου. Σε αυτό συμφωνώ.
8: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, μάλιστα, πού τα είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά? Τα είχαμε αφήσει στο πρώτος δεύτερος που φαίνεται να παγιώνεται, Νέα Δημοκρατία δηλαδή και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και έχω την αίσθηση και από αυτά που διαβάζω από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα δικά μου τηλεφωνήματα σε διάφορες περιοχές που έχω γνωστούς και φίλους, ότι βρίσκεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε συνεχή πτώση.
8: Για την ακρίβεια, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με την όποια επισφάλεια την οποία έχουμε τονίσει σε κάθε περίπτωση και εντονίζουμε συνέχεια, ναι, μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο έκανε το πρώτο μπαμ με την εμφάνιση του προσώπου. Ναι. Το πρόσωπο, ξέρετε, υπάρχει και στον Αλέξη Τσίπρα ή μπορεί να υπάρξει στον Αντώνη Σαμαράδη ανάλογα σχέση με το υπόλοιπο κόμμα, αλλά εκεί υπάρχουν παλαιοί μηχανισμοί, λειτουργία κόμματος και ξέρει ο καθένας και την ιδεολογική θέση του κάθε κόμματος και θα εμφανιστούν και άτομα. Για την κυρία Καριστιανού αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε ότι υπάρχει η ίδια και δευτερευόντως ελάχιστοι οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις της και οι οποίες ο καθένας εκφράζει και διαφορετικές θέσεις. Και το ζήτημα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το rebound της δημοσιότητας μετά από την εμφάνιση του κόμματος.
7: Από την ιδρυτική διακήρυξη, ναι.
8: Ξαναλέω όμως αυτό καλύτερα να περιμένουμε όταν θα μπούμε σε καθαρά προεκλογική διαδικασία, εκεί αν θα γίνει υπενθύμηση των παλαιών πολύ υψηλών ποσοστών θετικής αναγνωρισμότητας κυρίας Καριστιανού ή τελικά όλο αυτό ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε.
7: Αν μου επιτρέπεις, έχω εκφράσει αρκετές φορές τη γνώμη μου. Δεν έχω την καλύτερη γνώμη και για την κυρία Καριστιανού και για την Ελπίδα. Αυτό είναι όμως άλλης τάξεως. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό που τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η γκρίζα ζώνη η λεγόμενη, από εκεί θα πάρει κάποια ποσοστά η κυρία Καριστιανού.
8: Εάν υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου το οποίο θα πάει να ψηφίσει, η συμμετοχή θα είναι το πιο σημαντικό exit poll για την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αν έχουμε μια πρώτη τάση μέχρι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος, ενώ και χωρίς να έχουμε ανοίξει κάλπες, ανάλογα με τη συμμετοχή θα μπορούμε να προβλέπουμε αν η κυρία Καριστιανού θα κοιτάζει προς τα πάνω από τον μέσο όρο που έχει τότε ή προς τα κάτω.
7: Σωστά. Και για το κόμμα Σαμαρά, αυτό που ξέρω, που πρόκειται για ρεπορτάζ, όχι για ερμηνεία δική μου, είναι ότι σε πάρα πολλά σημεία της χώρας έχουν γίνει επαφές και με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και με τους ανθρώπους του, και μάλιστα είναι έτοιμοι και οι υποψήφοι σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή κινείται όλος ο μηχανισμός του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω
8: είναι
7: όμως,
8: λογικό νομίζω.
7: Λογικό είναι και αναπόφευκτο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο και ποιο θα είναι το ποσοστό που θα αφαιρέσει από τα μικρότερα κόμματα και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως εννοώ, δεν ξέρω αν θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από εκεί.
8: Σίγουρα πάντως με την επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά από την προηγούμενη Κυριακή με την προηγούμενη και έγινε το περίφημο TikTok, ναι, έγινε και μια αύξηση, θα δούμε αν είναι στιγμιαία ή αν είναι η παγιωθή των ποσοστών του ενδεχόμενου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σε ποσοστό περίπου 2 τρίτα θα πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, απόλυτα λογικό, από τη Νέα Δημοκρατία των βουλευτικών εκλογών, ότι περίπου 1 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας των βουλευτικών εκλογών έχουν ισχυρή βεβαιότητα ότι θα τον ψηφίσουν, άρα περίπου 4 μονάδες, και πρέπει να δούμε πρώτον αν αυτές 4 μονάδες μπορεί να τις κρατήσει και δεύτερον αν μπορεί πιθανά να έχει μια δυναμική που μπορεί να τα αυξήσει. Αυτό είναι θέμα προσωπικής στρατηγικής, θέμα γενικότερης εικόνας του κόμματος, δηλαδή να μην εμφανιστεί αυτό το κόμμα, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, σαν ένα κόμμα γυνάτη, αλλά να εμφανιστεί για παράδειγμα, και λέω τις δύο τάσεις, δηλαδή και την αντί Σαμαρά και την υπέρ Σαμαρά, ή την υπέρ Σαμαρά τάση, να δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θα υπερασπιστεί τις παραδοσιακές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες κατά τον ίδιο αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζονται σωστά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου, οι πληροφορίες είναι έγκυρες, ότι πέρα από τα εθνικά θέματα που είναι το βασικό πεδίο αναφοράς του κ. Σαμαρά εδώ και αρκετά χρόνια, και οι βολές εναντίον της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, πέρα από αυτά θα παρουσιάσει τώρα τμηματικά όλο μαζί και ένα αναλυτικό οικονομικό πρόγραμμα. Αυτό μαθαίνω. δεν είναι στον αέρα, δεν διαβάζω, είναι έγκυρη πληροφορία.
8: Νομίζω ότι είναι και αυτό απόλυτα λογικό. Εκεί θα κινηθούμε, σε ένα καλοκαίρι που σιγά σιγά είναι αυτό που θα πάρει το κομμάτι της πρωτοκαθεδρίας των κινήσεων, ακόμα και στις απαντήσεις του κόσμου. Ενώ Σεπτεμβρίου νομίζω ότι όλοι ετοιμάζονται για κάτι που είναι πια σαν μια αυτοκληρούμενη προφητεία. Είτε μιλάμε για πολύ κοντινή εκλογική διαδικασία, είτε πιο μακρινή.
7: Μάλιστα. Θα σε έχουμε εδώ την επόμενη Παρασκευή, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος του μηνός.
8: Όσο υπάρχει στην εκπομπή, θα είμαι και εγώ με μεγάλη μου χαρά.
7: Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να σε καλά, Γιάννη μου.
7: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Ακούμε το σηματάκι και μετά θα υποδεχτούμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και αναμονή της κυρίας Αντωνοπούλου. Να πω κάτι, μιας και έγινε αναφορά στον κύριο Ραγκούση, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά να σας το πω, όταν ήταν υπουργός είχα ασκήσει αυστηρή κριτική σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα του, ειδικά στο θέμα των ταξιτζίδων κτλ. Εν τούτης, ο Γιάννης Ραγκούσης μέσα στο χρόνο παρουσίασε κάτι που προσωπικά με εξέπληξε θετικά. Είναι ο μόνος ο οποίος έθεσε θέμα από αττικοποίησης, δηλαδή δεν αντέχει ούτε η Αττική ούτε η Ελλάδα αυτό το βάρος να δίνονται σχεδόν όλα τα χρήματα από προγράμματα και από τον προϋπολογισμό για έργα στην πρωτεύουσα, και πρέπει να πάνε νέοι άνθρωποι με συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως το παρουσίασε. Το είχαμε παρουσιάσει και από εδώ. Αυτά για να αποδώσουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι, και ήδη έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ραδιόφωνο μου αρέσει πάντα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ομολογώ, θα αρχίσω με κάτι αρνητικό που σας αφορά, που έχω επισημάνει εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνονται οι καλές κουβέντες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ένα βράδυ, δεν θυμάμαι αν ήταν στην εκπομπή του Χατζή ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Είχατε...
1: Δεν έχω βγει στο κύριο Χατζή ποτέ.
0: Οπότε μάλλον σε μια άλλη ήταν.
1: Ναι.
0: Και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει γύρω στις 10 μέρες. Και σας ρώτησαν για τον πρωτογενή τομέα. Τι θα κάνει το κόμμα σας. Και το μόνο που είχατε πει, που είχα συγκρατήσει, είναι ότι για τα λοιπάσματα τα δωρεάν. Ο πρωτογενής τομέας.
1: Δεν είχα πει δωρεάν λοιπάσματα.
0: Όχι δωρεάν. Ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση το κόμμα σας στον τομέα των λοιπασμάτων, αλλά η συνολική τοποθέτησή σας για το θέμα αυτό μου φάνηκε μη επαρκής. Ίσως δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα οι θέσεις.
1: Ίσως να μην είχα επαρκή τηλεοπτικό χρόνο, και επειδή θυμάμαι ακριβώς τη συζήτηση, γιατί την επαναφέρω συνέχεια και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μία στρεβλή εικόνα ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόγραμμα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, το οποίο εκεί πέρα εντάχθηκε και ο πρωτογενής τομέας. Γιατί για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, πρέπει να υπάρχουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Αυτό λέμε το πρόγραμμά μας. Στα μέσο και μάκρο, λοιπόν, τι λέμε?
0: Ναι.
1: Ότι για να λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας, και δει, εκεί πέρα είχε μπει το ερώτημα,
0: ναι.
1: Το είχα θέσει εγώ, δηλαδή μου το είχαν θέσει καν.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να ενισχυθεί? Να ενισχυθεί η αυτάρκεια. Να ενισχυθεί δηλαδή η αυτάρκεια της χώρας, όχι μόνο στα βασικά γεωργικά προϊόντα, αλλά και στην κτηνοτροφία, θα έλεγα, την οποία το έχουμε παραμελήσει, και μάλιστα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε και στην πρώτη γραμμή με αρνητικό τρόπο. Μπήκε μπροστά δηλαδή με έναν τρόπο σκανδάλου, και όχι με έναν τρόπο πώς θα την ενισχύσουμε και πώς θα ξαναέρθει την κτηνοτροφία, άρα και όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, γάλα, τα τυριά κτλ. Για εμάς λοιπόν το θέμα της διατροφικής αυτάρκειας σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με γεωργία ακριβίας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, και βιβλιογραφικά και στην πράξη.
0: Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το γνωρίζω.
0: Ως εγχείρημα, ναι.
1: Το γνωρίζω, και επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το διδάσκω και στην πράξη τη γεωργία, ίσως γι' αυτό να μου βγαίνει και πιο εύκολο να μιλάω για αυτήν. Το δεύτερο, προφανώς, και δεν είναι τα λοιπάσματα, στα λοιπάσματα μόνο, με ό,τι βοηθητικό προς την παραγωγή, από λοιπάσματα μέχρι υδροπονία, άρα με τον τρόπο δηλαδή να έχουμε λιγότερη ενέργεια είτε από το νερό είτε από άλλη θερμική ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, στην παραγωγή, ώστε να μειωθεί όχι μόνο το κόστος της παραγωγής, αλλά να είναι και τα προϊόντα με έναν τρόπο πιο σύγχρονα, εντός καλλιέργειας.
0: Και να είναι ανταγωνιστικά προς τα εισαγόμενα.
1: Αυτό πήγα να πω. Δεν είδατε μάλλον και τελευταία τοποθέτηση, η οποία ποια ήταν, τι είπα προχθές. Ότι σε αυτό το κομμάτι, το πώς δηλαδή θα μειώσουμε το νερό και την ενέργεια και ταυτόχρονα θα κάνουμε γεωργία ακριβίας, αυτή η χώρα η οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν παράδειγμα είναι η Ολλανδία, η οποία κατάφερε μέσα σε περίπου 4 με 5 χρόνια να ενισχύσει συγκεκριμένους τομείς γεωργικής καλλιέργειας και μάλιστα γεωργικής καλλιέργειας που σχετίζεται με τη δικιά μας, δηλαδή άμεσα προϊόντα θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμα, όπως είναι π.χ. οι ντομάτες, έτσι, τα αγκούρια, ναι. και όλα τα πράσινα λαχανικά, τα οποία έχουν κατακλείσει την Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαμε με στοχευμένα μέτρα να ενισχύσουμε τα δικά μας προϊόντα, ξαναλέω, σε αυτούς τους τρεις τομείς, με αυτούς τους τρεις τρόπους, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά και σε καλύτερες τιμές.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Έχουμε και το πλεονέκτημα, ναι. ότι το γεωγραφικό πλεονέκτημα, που συχνά το λέμε το και το ξαναλέμε, αλλά στην πράξη το γεωγραφικό πλεονέκτημα, αν δεν του δώσει τα εργαλεία εκείνα για να γίνει ανταγωνιστικό, τελικά δεν προχωράει, δηλαδή τελικά παραμένεις πάλι πίσω.
0: Σωστά. Να
1: και επειδή
0: πω...
1: κατάγομαι από μια περιοχή, ολοκλήρωσα ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κατάγομαι από μια περιοχή η οποία βγάζει ίσως ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα που είχαμε διαχρονικά στην Ελλάδα, από τη Μεσσηνία.
0: Ναι.
1: Βγάζουμε, δηλαδή έχει κλείψει δυστυχώς η σταφίδα, βγάζουμε, συνεχίζουμε να βγάζουμε πολύ συγκεκριμένο ελαιόλαδο σε διάφορες ποιότητες, αλλά το έξτρα παρθένο είναι το πιο σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή βγάζουμε όλα τα καλοκαιρινά. Εντάξει, τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: αντί να ενισχύσουμε αυτή την παραγωγή, παίρνουμε από την Ιταλία.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Αφορά και τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, γιατί έχουμε και εμείς καλό λάδι στην Ιταλοκαρδανία. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Δύο παραδείγματα πέρα από την Ολλανδία τα έχω αναφέρει από την εκπομπή. Στην Αυστρία, επειδή είδαν ότι τα δικά τους προϊόντα, τα αγροτικά, άρχισαν να υποχωρούν σε σχέση με τα εισαγόμενα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 70 σχολές για γεωργούς και κτηνοτρόφους νέους. 70 σχολές, θέλω να πω.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό θα μου επιτρέψετε, και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση αν δεν ενισχυθεί η τεχνική εκπαίδευση, αν δεν ενισχυθεί η εκπαίδευση που σχετίζεται με την γεωργία, όπως λέτε, γεωργικές σχολές, με την ιχθυοκαλλιέργεια, σχολές που σχετίζονται...
0: Υπάρχουν στο πρόγραμμά σας η ένταξη ή η δημιουργία τέτοιων σχολών.
1: Τη Δευτέρα θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου,
0: ναι.
1: Ο τομέας παιδείας, όπου ακριβώς θα αναφερθεί όλο το πρόγραμμα, νομίζω όλο, αλλά κρατώ και ένα ερωτηματικό, γιατί δεν έχω άμεση σχέση, δεν έχω άμεση εμπλοκή εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μας του προγράμματός μας σε σχέση με την παιδεία, όπου πραγματικά η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, αν όντως μιλάμε για παραγωγική
0: ανάπτυξη. Αυτό το είχα επισημάνει, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο, όταν στην εκπομπή του Χατζή είχε έρθει η κυρία Λαλιώτου, που είναι υπεύθυνη, με σοβαρός άνθρωπος μου φάνηκε, και έκανα αυτή την παρατήρηση ότι εντάξει, να πάνε τα παιδιά στα πανεπιστήμια, αλλά τι, να βγαίνουν συνέχεια δικηγόροι και γιατροί και να μην έχουν δουλειά ή να έχουν καθυλωμένους μισθούς, ένα, ας πούμε, προλεταριάτο νέας κοπής, και μου είπε
1: ότι... Ναι, πρεκαριάτο που λέμε, πρεκαριάτο, με τα πολλά πτυχία, ναι.
0: Σωστά, και μου είπε αυτό που λέτε εσείς. Μου το είπε μετά, γιατί δεν είναι επαρκούς ο χρόνος.
1: Κοιτάξτε,
0: ότι θα υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Ακριβώς, επειδή είμαι αλφα γερμανοτραφής, άρα η τεχνική εκπαίδευση είναι με έναν τρόπο την έχουν σωματώσει τόσο πολύ που τη θεωρώ αυθόρμητο ότι είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη ασχολούμαι με την οικονομική ιστορία, άρα ξέρω πάρα πολύ καλά τι προσέφεραν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είχαν επίκεντρο τεχνική εκπαίδευση. Και από την άλλη πώς κατάφερε η Ελλάδα κάποια στιγμή όντως να αποκτήσει επάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά υπό συγκεκριμένες θερμοκηπιακού τύπου συνθήκες, όπως εμπάσχετος λέμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί όντως οι γεωργικές σχολές, ειδικά της Θεσσαλονίκης, αλλά και τρεις γεωργικές σχολές που είχαν ανοίξει τότε στη Θεσσαλία. Μιλάω για πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο μετά. Η Αμερικάνικη, μάλιστα, σχολή, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή ακόμα παράγει προϊόντα τα οποία είναι προστιθέμενης αξίας και μπορούν να δείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας. Όταν αυτό μπαίνει με έναν τρόπο και επιστημονικό. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί, δηλαδή βάλαμε το κομμάτι του πώς ενισχύει τον αγρότη με έναν τρόπο, της αυτάρκειας, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που να σχετίζεται με αυτό. Βάλαμε το κομμάτι της εκπαίδευσης, που το θεωρώ από την αρχή πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Βέβαια, είναι προφανές.
1: Και εδώ πέρα να πω και κάτι, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, γι' αυτό είμαστε στο ραδιόφωνο. Οι γεωργικές σχολές, οι σχολές του π.χ. που έχουμε στην Ήπειρο, που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά, αντί να πάρουν μια θετική δημοσιότητα, έχουν πάρει αρνητική δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια για τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί μέσα. Και αυτό με πλήγωσε, γιατί δεν μπορεί, δεν εννοώ προσωπικά, εννοώ πλήγωσε τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν, τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν εκεί μέσα. Γιατί αν δεν ενισχυθούν στην ουσία αυτές τις σχολές και δεν θεωρούνται δεύτερες ή δεν θεωρούνται χαμηλού κύρους, δεν δίνεις και κίνητρο για να παραχθεί το νέο προϊόν με επιστημονικούς, ξαναλέω, όρους. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι ποιο είναι? Να ενισχύσουμε και τους συνεταιρισμούς. Να ενισχύσουμε δηλαδή τη συνεταιριστική οικονομία, η οποία και αυτή πήρε έτσι μια άσχημη δημοσιότητα, ειδικά στο καιρό της κρίσης και λίγο πιο πριν.
0: Και λίγο πριν
1: το είπα. Αν δεν ενισχυθούν, ας βρούμε μια νέα λέξη αν δεν μας αρέσει το συνεταιριστικό. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Αν δεν ενισχυθούν σχήματα παραγωγής νέων ανθρώπων που έχουν τεχνογνωσία, έχουν βγει από τις βιοπονικές, από τις γεωργικές, από τις γαλακτοκομικές σχολές, από τις σχολές της καλλιέργειας, αν δεν ενισχυθούν νέα σχήματα τα οποία θα βάζουν μπροστά την γνώση,
0: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Και το ποιοτικό προϊόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν
1: στη Θεσσαλία πολλά σχήματα τα οποία βοηθάνε π.χ. με τα νέα, με τα φυτά και με τη βοτανολογία και τη φαρμακευτική επιστήμη. Δηλαδή βλέπουμε τέτοια συνεταιριστικά σχήματα.
0: Βλέπουμε, αλλά είναι...
1: Αν πρέπει να ανοίξει η στρόφιγγα, αν δεν μπορέσει η τράπεζα να πάρει τραπεζικό δανεισμό, πώς θα το κάνουν αυτό οι νέοι άνθρωποι?
0: Θα δούμε όλα αυτά που λέτε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Σύμφωνοι. Αν δεν το κάνεις παρακάτω.
0: Σύμφωνοι.
1: Νομίζω ότι σας κάλυψα ότι δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα.
0: Αυτό είναι σαφές. Και πράγματι όλα αυτά εγώ τα βρίσκω θετικά. Να δούμε πώς θα είναι στο πρόγραμμά σας, είτε μεθαύριο για την παιδεία, την τεχνική, είτε συνολικά για τον πρωτογενή τομέα. Κάτι τελευταίο,
1: κυρία,
0: αν μου επιτρέπετε.
1: Κυρία Θεσσαλονίκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που ξεφεύγει από αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρω πόσο ενδιαφέρουν το κόσμο.
0: Μια τελευταία ερώτηση που δεν έχει σχέση με όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η χθεσινή δήλωση, ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, που λέει επιλέξει: δεν κατανοώ τους τσάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη. Σε ποιους απευθύνεται, κατά τη γνώμη σας? Σε ποιους αριστερούς?
1: Νομίζω το ερώτημα δεν είναι ποιο είναι το ερώτημα, αν θέλουμε μια αριστερά που μπορεί να κυβερνήσει ή μια αριστερά που θα μείνει στη διαμαρτυρία. Για πολλά χρόνια είχαμε μία αριστερά που ήθελε να μείνει στη διαμαρτυρία, που ήταν πιο εύκολο να κάνει μια ούλτρα αριστερή κριτική στα πάντα. Ξέρετε, όταν το 2015 μπήκαν τα μεγάλα ερωτήματα, νομίζω και υπαρξιακά κάποιοι άνθρωποι κληθήκαμε να απαντήσουμε. Και εκεί πέρα όντως έγινε μια ανάληψη ευθύνης, η οποία είχε και μεγάλο κόστος. Και καταφέραμε όμως, παρόλη την αριστερή κριτική που δέχθηκε η επάρατος κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως λέω συχνά, που φταίγει όλα τα δεινά τη μεταπολίτευση, το λέω ειρωνικά προφανώς, όταν ξέρετε πέρναγαν ας πούμε στο Υπουργείο Εργασίας και καταφέραμε να σταματήσει ο υποκατώτατος μισθός, ένα πράγμα το οποίο με έναν τρόπο ήταν και ντροπιαστικό για τους νέους ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, να σας διακόψω,
1: αν βγάλουμε...
0: είστε χήμαρος, αλλά θα σας διακόψω. Ασφαλώς, ως κυβερνός αριστερά ανέλαβε την ευθύνη να υπογράψει ένα τρίτο μνημόνιο. Ήταν μια δυναστική συνθήκη. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ποια ήταν τα θετικά και τα αρνητικά. Όμως η ερώτηση είναι συγκεκριμένη με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα.
1: Είναι πάντως αυτή.
0: Εντάξει, ποια είναι τα κόμματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εκφυλιστική διαδικασία. Πώς τον λένε, ο κύριος Βαρουφάκης λέει αυτά που λέει. Το βασικό κόμμα που δεν θέλει τέτοιου είδους διαχείριση να γίνει μια κυβερνός αριστερά είναι το ΚΚΕ. Έχω την αίσθηση.
1: Κοιτάξτε, θέλω, επειδή είμαι, θέλω να είμαι πάντα ακριβής και συγκεκριμένη, ναι, σε ό,τι απαντάω, είμαι ειλικρινέστατη, δεν μπόρεσα να ακούσω χθες τον πρόεδρο γιατί ήμουνα στον αέρα σε δύο κανάλια το βράδυ, ναι, οπότε δεν κατάφερα να τον ακούσω, δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω μια...
0: Δεν ανέφερε κανένα κόμμα.
1: Από το concept, από, ναι, το concept, εμένα με παραπέμπει εκεί. Ναι. Αν δεν έχω την ερώτηση και να καταλάβω συνολικά την απάντηση, με μία πρόταση, όπως το λέτε, το είδα δηλαδή κάπου να, ναι, παίζει σήμερα, δεν θέλω να υπεκφύγω σε καμία περίπτωση. Εμένα με παραπέμπει σε αυτό, ότι εμείς αναλάβαμε την ευθύνη και θα την ξανααναλάβουμε, έχει κόστος. Μπορεί να πρέπει να στρογγυλέψεις και θέσεις σου και πράγματα που έχεις μέσα σου, αλλά είναι πιο καλό να στρογγυλεύεις κάτι που νιώθεις και να δώσεις λύση στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, από το να είσαι οξύ σε κάτι που ίσως πιστεύεις συνολικά και να μην δώσεις λύση στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ ότι είναι η θέση σας.
1: Το μεγάλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Θα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και πραγματικά αποτυπώνουν τις θέσεις μας και να μην μένουμε συνέχεια.
0: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και Θεού θέλοντας να είμαστε υγιείς όλοι και θα ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια,
0: γεια σας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Alpha Radio 989, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας. Και αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου, και η μουσική και η στίχη, δεν μας προειδεάζει ακριβώς για την αυριανή μουσική εκπομπούλα που έχουμε 9 με 10 το βράδυ, γιατί εκεί έχουμε ένα χήμαρο από ετερόκλητα μουσικά στοιχεία. Όσοι πιστοί, 9 με 10 το βράδυ αύριο.

0: Σας είπα εισαγωγικώς ότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μας, ο Νίκος Καρούζος. Μια ιδιότυπη περίπτωση ανθρώπου, γιατί λέω ιδιότυπη. Αυτός δεν ήταν ποιητής του γραφείου, δεν ήταν ποιητής στον ελεύθερο χρόνο του. Αυτός είχε την ποίηση συνυφασμένη με τη ζωή του. Είχε αλλάξει πολλά μικρά διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα από αυτά ήταν ένα ημιυπόγειο κοντά στην πλατεία Μαβίλη. Αν μπείτε στο YouTube, έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, υπάρχουν και φωτογραφίες, θα το δείτε. Αυτός ο εξαιρετικός ποιητής, ο οποίος γεννήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, στα θολερά λιοπύρια του καρκίνου, καρκίνος είναι το ζώδιο, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ας μου επιτραπεί να πω ότι είχαμε γνωριστεί σε αυτές τις νύχτες των μπαρ όπου σύχναζε ο Νίκος Καρούζος με πάρα πολλούς φίλους, αλλά και αυστηρά μοναχικός. Αξίζει κανείς να τον ανακαλύψει αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, που είναι δύσκολο να μεταφραστεί. Όχι τόσο γιατί είναι σουρεαλιστική η στίχη του και ο κόσμος του είναι σκοτεινός, είναι και αισιόδοξος ταυτόχρονα, αλλά γιατί η γλώσσα του είναι δύσκολο, νομίζω, να μεταφραστεί. Και κλείνω με αυτό σε ό,τι αφορά τον Νίκο Καρούζο. Στο τέλος, αυτή η πολιτεία που έχουμε και σήμερα και παλιά, που είναι άδικη και θεωρεί, όπως είχε πει ένας παλιός υπουργός, τους ποιητές λαπάδες, έδωσε μια σύνταξη πετσοκομμένη στον Νίκο Καρούζο που την αρνήθηκε όταν ήταν στο νοσοκομείο και πέθανε εκεί. Λοιπόν, στη μνήμη του θα ακούσουμε κάτι, είναι λίγα δευτερόλεπτα, από κάτι που είχε πει, αμιγός πολιτικό, ακούστε το.
1: Ευρώπη, Ευρώπη, δεν είσαι τίποτα άλλο. Είσαι μονάχα η συνέχεια του Βαραβά. Η αντίκρουση.
0: Ευρώπη, Ευρώπη, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια του Βαραβά. Και υπόψιν ότι ο Νίκος Καρούζος, αριστερός και από αριστερή οικογένεια, ήταν θεοσεβής. Αν μπείτε στο YouTube ή διαβάστε τα βιβλία του, που είναι το καλύτερο, θα δείτε ποια είναι η άποψή του για την χριστιανική θρησκεία, ειδικά για την Ορθοδοξία, και θα εκπλαγείτε από το πόσο πιστός στον πυρήνα, στο βάθος της σκέψης και της ψυχής του ήταν αυτός ο σπουδαίος μας ποιητής. Λοιπόν, φυσικά και θα πάω να δω την Οδύσσια και γελάω με τις ανοησίες που λένε ορισμένοι. Δεν πειράζει μωρέ που η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Δεν χάλασε ο κόσμος, ναι. Αλλά όμως λίγο με υποψιάζει το γεγονός ότι γιατί να επιλεγεί. Και μερικοί λένε ότι και ο Όμηρος. Ο Όμηρος έλεγε συγκεκριμένα για την λευκόλενη Ελένη, την Ελένη με τα λευκά χέρια. Αλλά και μια που κλείνουμε με αναφορά στις ταινίες, θα κλείσουμε με μια μουσική σύνθεση από την περίφημη ταινία, και η Οδύσσια είναι πολύ καλή ταινία από ό,τι μου λένε και διαβάζω και θα πάω να τη δω. Αλλά αυτό που θα ακούσουμε είναι από την περίφημη ταινία La La Land.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και τα άλλα τα παιδιά. Θα μείνετε εδώ. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του θα σας κρατήσουν συντροφιά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε αύριο το βράδυ 9 με 10 έχουμε μουσικό ραντεβού. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Άντζελα Γκερέκου. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Θα ακολουθήσει η ταφή της ηθοποιού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΚΠ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο κ. Βαρτζόπουλος έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων και διερωτήθηκε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει αν θα αποδεχτεί την έδρα. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Μετά τις νέες αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 10 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της κεντρικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με διεκδικητές στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρελίσια το πρωί. Το σκύλι που είχε δέσει 48χρονη ιδιοκτήτριά του κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο 66χρονος που επίσης τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό και ομοπλάτη. Συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία η ιδιοκτήτρια του σκύλου. Στο διεθνή χώρο, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρελί τιμή του Brent, τα 80 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Καθαρά κατασκευάσματα χαρακτήρισε η Κίνα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεοπτική του ομιλία κατηγόρησε τη χώρα για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αποχαρακτηριστούν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Α94,7.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
14: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Να διαχειρίζονται το άγχος και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες.

0: συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό. Άνεση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα

Ξαναγύρισες, ε. Πάμε, βοηθήσει τον καλλιτέχνη λίγο, πάμε. Χέρια παρακαλώ, χέρια, χέρια παρακαλώ. Όλοι μαζί χέρια, χέρια, χέρια, ω.

Κοίταξε μόνο τα δικά σου τα χαρτιά. Φτιάξε μόνατα το δικό σου παραμύθι. Και μην τα ρίχνεις στο βοριά και στο νοτιά. Και μην το παίζεις από δίπλανο πλανήτη. Εγώ αντέχω ακόμα και να νικηθώ. Να έρθω και δεύτερος να χάσω την παρτίδα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ψάρα.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670 22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους καλώς
1: 17
2: τους.
1: Ιουλίου σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για πολλούς, αλλά όχι για όλους.
2: Παρασκευή έτσι. Και γιορτή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
1: Έτσι είναι, 17 και γιορτάζει Μαρίνα, βέβαια.
2: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, παιδιά.
1: Της Αγίας Μαρίνας δηλαδή σήμερα.
2: Ναι, της Αγίας Μαρίνας.
1: Γιορτάζουν χωρίς πανηγύρια όμως.
2: Αυτό, χωρίς πανηγύρια, βρε παιδί μου. Της Αγίας Μαρίνας τώρα. Μετά πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, έχουμε της Αγίας Μαρκέλας. Έχουμε της Αγίας Παρασκευής.
1: Όσον αφορά για τους εργαζόμενους και την τελευταία εργάσιμη που είναι σήμερα. Εντάξει.
2: Πονεμένη ιστορία.
1: Πονεμένη ιστορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα. Λίγο πολύ. Κουράγιο. Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Τι είναι αυτό.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια, βέβαια, μπορώ να σου πω. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Είναι η ερώτηση, έτσι, αν πειράζει όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι η άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω βρει έρευνα.
1: Ναι.
0: Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κανείς από τα δύο φύλλα δεν θα ήθελε να γίνει η πρόταση γάμου από τη γυναίκα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Και έρευνα φυσικά έχει και άντρες και γυναίκες. Το 60% των γυναικών δήλωσε αρκετά πρόθυμο να πάρει το επίθετο του συζύγου του μετά το γάμο. Το 64% των αντρών δεν ήταν σε θέση να κάνει το ίδιο για τη γυναίκα που παντρεύεται. Δηλαδή να πάρει το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να το κάνουν με ένα παραδοσιακό τρόπο. Αναφέρει η έρευνα εδώ. Έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας η έρευνα. Όχι από Ιτικιώτη δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να μένουν παραδοσιακοί στο γάμο είναι συνήθως εκείνοι που είναι αρκετά καλοπροαίρετοι απέναντι στο σεξισμό και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και να χρήσουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Διαβάζω. Έτσι. Υπάρχει ένα 3% παρόλα αυτά των γυναικών στην έρευνα που θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στον άντρα τους. Αντί για να τους κάνει αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάτι το θέλεις, το νιώθεις και θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει και τον άλλον, γιατί να μην κάνεις την πρόταση.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, έγινε σε 227 ετερόφυλλα ζευγάρια. Γενικότερα για τις απόψεις τους, αλλά βασικά είναι αυτό το θέμα. Τα 2/3 απάντησαν ότι θα ήθελαν σίγουρα ο άντρας να κάνει την κίνηση. Το 3% των γυναικών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να το προτείνουν εκείνες. Αλλά κανένας άντρας δεν ανέφερε ότι ήθελε κάτι τέτοιο από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι αρκετοί άντρες οι οποίοι δεν τον θέλουν το γάμο γενικά. Υπάρχουν και άλλοι που έχει σημασία για εκείνους.
0: Όχι για το γάμο, είναι ότι δεν ήθελε να κάνουν την
1: ναι,
0: πρόταση.
1: Σου έτσι, λέω ναι. Ότι μπορεί να μην το ήθελε να του κάνουν την πρόταση γιατί δεν τον σκέφτεται καν το γάμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το 41% των γυναικών και το 57% των αντρών υποστήριξε ότι έχει να κάνει με τη διαφορά του φύλου. Ένας άντρας δηλαδή ανέφερε ότι θα ένιωθε μειονεκτικά αν η γυναίκα έκανε την κίνηση. Εγώ όταν παντρεύτηκα παλιά... Δεν έκανα εγώ. Μου κάνανε, περιττό να σου το πω.
1: Αχ ναι, πόσο
0: δεν
1: κάνανε
0: την δεν
1: πρόταση.
0: Έχω κάνει πρόταση γάμου.
1: Πόσο την
0: έκανα
1: κάνανε.
0: Μία, αλλά δεν ευδοκίμησε.
1: Πόσο έτσι. Την κάνανε την πρόταση.
0: Του στείλω ότι ξέρεις κάτι. Έχει περάσει καιρός, θέλεις να παντρευτούμε. Σε τέτοια φάση ας πούμε.
1: Α.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σε αυτό το σκυλάκι.
0: Λίγο πιο επίσημα, ναι.
1: Ότι είμαστε που είμαστε.
0: Όχι, είναι πολύ καιρός, ότι νιώθω έτσι και ότι θέλεις να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ δεν, ξέρεις, δεν.
1: Εγώ δεν ενδιαφερόμουν γενικά για το γάμο, ναι. Οπότε δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτώ.
0: Ίσως αυτό ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον την περίπτωση τότε, ότι εγώ γενικότερα δεν είναι το θέμα το χαρτί και ο γάμος. Είναι το θέμα η ουσία τη νιώθεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Ίσως όμως να μην μου βγαίνε κιόλας τότε. Με το συγκεκριμένο άτομο και γι' αυτό το είχα σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Ίσως εκείνο το άτομο του βγαίνε, λέμε τώρα. Ποιος ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Έτσι. Αντίθετα, όταν μου βγήκε, έτσι το ένιωσα. Έτσι, οπότε εκεί θέλεις να το πεις κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που μπορεί να το λένε με την πρώτη ας πούμε ή με τη δεύτερη.
1: Ναι,
0: έλα να σε παντρευτώ, εντάξει. Το έχουμε ακούσει από ιστορίες σας.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με το γάμο...
0: Ναι.
1: καβατζώνουν.
0: Ότι κάτι κάνουν, ναι, ναι, τέλος πάντων, που δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, απάντως αυτά δείχνουν οι έρευνες εδώ. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Όταν μου είπαν, ναι, οι πρώτες δεν με ενδιαφέρουν, δεν με χάλασε. Εντάξει, αφού το θέλεις και το πρόλαβες και το είπες πρώτη.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σου πω.
1: Αμέ.
0: Έτσι, βαρύγουπα. Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Όσοι γνωρίζετε τον τρόπο, μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, μας έχετε καλωσορίσει, σας έχουμε καλωσορίσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που συντονίστηκαν τώρα για πρώτη φορά στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επομένως, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, μουσική δηλαδή διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
0: Εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Αλφα 94,7.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 17 Ιουλίου και Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι και πώς, γιατί δεν έχουν πανηγύρια στην Εύβοια. Ας πούμε, έχουν πανηγύρια στην Εύβοια.
1: Εντάξει, βρε παιδί.
0: Γιατί
1: μου
0: τα ξεχωρίζεις τα πανηγύρια από την Χίο και στην Εύβοια?
1: Γιατί στο το πανηγύρι της Χίο το νιώθω διαφορετικό. Πώς να σου το πω. Είχαμε μια συζήτηση περί πανηγυριών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Είναι πιο. Πώς να σου το πω.
0: Πιο πανηγύρι το πανηγύρι.
1: Είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Είναι, έτσι σου φαίνεται σένα.
1: Είναι
0: η
1: πιο ανάλαφρη
0: σου
1: ατμόσφαιρα. Και από πάντα μου τα προτιμούσα.
0: Από πάντα της.
1: Τα πανηγύρια της.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει, ρε παιδί μου, το τόσο. Άντε, θα έχει, ρε παιδί μου, τους μεζέδες και τα κρασιά, τις μπύρες και αυτά.
0: Όχι όμως σε τέτοια σπατάλη.
1: Δεν είναι όμως πανηγύρι Πελοποννήσου με τη Γουρνοπούλα, που είναι και λίγο πιο στατική. Δηλαδή θα έχουν χορούς, αλλά θα δεις πολλούς να κάθονται στα τραπέζια. Στοιχείο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθονται στα τραπέζια. Παιδί μου, θα σηκωθούν να σπάρουν και από άλλα τραπέζια να χορέψουν.
0: Δεν βάζουν πολύ φαΐ.
1: Δεν ξέρω. Λες να βάζουμε πιο πολύ ποτό και λιγότερο φαΐ. Μπορεί.
0: Γιατί είσαι στοιχειώτες λίγο.
1: Να, θέλετε να μας πείτε και σπάγκους. Ναι. Στην Κασμαδία τα λένε αυτά, όχι για το Χίο.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Για την Κασμαδία τα λένε αυτά.
0: Υπάρχει μια φήμη. Όπως και για τις Πατρινές υπάρχει μια φήμη. Δεν φταίω εγώ.
1: Για την Κασμαδία υπάρχει φήμη, ναι. Όχι για το Χίο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: Λέσβος.
0: Εντάξει, ναι. Λέσβος. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους. Άντε, πες το αυτό το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία. 1896, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με τη δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής στο Χατζικυριάκιο. 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο οποίος και διήρκησε έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1989, το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο πολλαπλών ρόλων B2 Stealth, γνωστό και ως αόρατο αεροπλάνο, εκτελεί την πρώτη πτήση του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εγώ ακούω τα πάντα. Μότσαρτ, Μπετόβεν, Αλέξια.
1: Δάντι.
0: Δάντι.
1: Δάκι.
0: Είδες, όχι Δάκι, έλεος. Μόνο τα τελευταία αυτά το, που έβγαλε το Messian Animal.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι μωρέ, δεν. Εντάξει, άμα πας στη δεκαετία του 80 θα βρεις ήχους. Θα ακούσεις ήχους, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι πριν...
1: Έχω μία έρευνα, η οποία έγινε από το Κολέγιο Λαφαγέ της Πενσιλβάνια, τον ΗΠΑ, και μελέτησε στοιχεία από 1734 άνδρες και γυναίκες σε ηλικιακό εύρος ανάμεσα 57 και 85 ετών. Και απεδείχτη ότι η μουρμούρα και η αδιάκοπη αρνητική κριτική προς τον ή την σύντροφο μπορεί να επηρεάσει και το χρόνο ζωής. Να μειώσει τα χρόνια της ζωής μας, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η έρευνα αυτή αποκάλυψε λοιπόν ότι ο θάνατος ήρθε νωρίτερα για όσους δέχονταν πολύ συχνά κριτική, επίκριση δηλαδή, και γκρίνια. Είναι, λέει, ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας. Όσοι υποβάλλονται σε συνεχή κριτική από τον ή την σύντροφό τους έχουν έως και 44% περισσότερες πιθανότητες, 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα 5 χρόνια από την έρευνα.
0: Έλα ρε.
1: Αυξάνει έως και 107% τον κίνδυνο του θανάτου.
0: Πω, πάρα πολύ.
1: Πω. Μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Έτσι
1: που λέγανε ότι μου φάγες τα καλύτερά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέραν και το λέγανε.
0: Ο ένας τον άλλον πιστεύω ότι τα λένε αυτά. Έτσι.

0: Έρχεται διάλειμμα. Το βλέπεις?
1: Είναι γεγονός.
0: Να το εκεί, στο βάθος είναι.
1: Αχνοφαίνεται.
0: Αχνοφαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία εκεί, να γίνετε φίλοι, να μιλήσουμε και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Έτσι, ακούτε τα γκλινγκλον, εντάξει δεν τα απαντάμε αμέσως, εδώ, κυρίως μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε
0: και
1: σε...
0: έχουμε να δώσουμε χαιρετισμό στην Αυστραλία που μας ακούνε.
1: Να δώσουμε.
0: Και γίνανε και φίλοι και μας μιλάνε. Έτσι και είχα και κλείσει εδώ πέρα στο Viber. Στο Messenger τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι και αυτά.
0: Μερικές φορές μην μας παίρνετε, γιατί δεν είναι άλλη ώρα κατάλληλη εκείνη την ώρα που παίρνετε από Αυστραλία. Ο σωστός ο τρόπος επικοινωνία, έτσι. Αλλά ακατάλληλη ώρα μερικές φορές. Έτσι καταλαβαίνετε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Αλφα 94,7.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
1: 17 Ιουλίου.
0: Έτσι, Παρασκευή, βεβαίως. Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν.
1: Το λοιπόν.
0: Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Να την αλλάξουμε.
0: Εξωτερικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου. Να την
0: το φυσιολογικό μέγεθος. Δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
1: Χθες λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
0: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μέσου όρου.
1: Φυσιολογικό για ποιον?
0: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
1: Ναι βρε παιδί μου.
0: Για τις γυναίκες.
1: Δεν
0: για
1: είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Αποανατολή.
0: Μέσος όρος. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
1: Έχεις κρατήσει στόκες από χθες. Και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
0: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους. Τώρα εδώ είναι ζωή. Εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
1: λέει,
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
0: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσεις κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός κι αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, οκ. Okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά κάθε πόσα.
0: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά διάρκεια της νύχτας.
1: Από μοναχές
0: του. Ότι, ναι, εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
1: Παιδί μου, απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιος κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα από το ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Για λέγε. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία έρευνα που μας έρχεται από την Ιρλανδία και μας δίνει μία ιδέα για το τι επικρατεί γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
0: Τι επικρατεί πού γενικότερα.
1: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15%.
0: Καλέ, πας καλά τώρα.
1: Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2-3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το δείγμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24%, συγγνώμη, απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1-2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
0: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το καυσαέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε εκεί θα σου το δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: οικονομία
1: ναι, ναι.
0: Και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι. Έτσι, κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι.
1: Έτσι, θα είναι η ποιότητα,
0: καμιά,
1: γενικά.
0: Καμιά κυρία.

0: Μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα γίνει μόνιμο γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα θεσπίζονται κανόνες.
1: Ναι.
0: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κουνήσουμε μαντήλι.
1: Ναι.
0: Έτσι φεύγουμε εμείς, όπου φύγει, φύγει.
1: Αυτό.
0: Από αυτό το στούντιο. Για τριήμερο σχεδόν.
1: Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, με ζωδιάκια, το αστραποβόλημα της εβδομάδας δεν θα λείψει.
0: Έτσι έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι να είστε εδώ να τα ακούτε, μην μου λέτε μετά δεν τα ακούσαμε, για πες μου στη ΥΠΕ. Γιατί έρχονται συχνά πυκνά. Μερικές ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε. Οι υπολείψεις δεν θίγουμε. Και ρωτάνε. Η απάντησή μου είναι να άκουγες.
1: Έτσι. Πρόσεγες.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να μαυρίσετε, να κάνετε βουτιές, έτσι, να φλερτάρετε,
1: ναι,
0: να ερωτευτείτε.
1: Ναι, φλερτάρετε.
0: Έτσι, να ζήσετε δηλαδή.
1: Φλερτάρετε εσείς οι ελεύθεροι που μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω ότι φλερτάρουν και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένες, οπότε άστο αυτό. Λοιπόν,
1: και
0: εδώ τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Να περάσετε υπέροχα.
1: Yeah, yeah, bye, bye.
2: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, είναι βαθύπλουτοι, τέλος πάντων.
1: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
0: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι από τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα. Δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο ηχηρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
1: Εντάξει. Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία. Δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ. Έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά... ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6-7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλάβες. Δεν είναι ούτε καν να κλαίς, δηλαδή, για αυτούς. Είναι να κλαίς για σένα.

0: χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο έτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Στην ηλικίες και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση. Είπαν οι επιστήμονες.
1: Τρώω
0: βεβαίως.
1: Και δεν το ξέρα.
0: Ιδέες, μπορεί να μην σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πως και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά. Βάζεις αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Κατάλαβες. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, η συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και σε συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέστε στο μπολ την πατάτα, τη γλυκοπατάτα, μαζί με μία κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αρχίσει και μια ίδια όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά το μείγμα, μόλις γίνει ένα τέλος πάντων. Απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς μαλλιά, νοπά
0: σε
1: μαλλιά.
0: Σε ελαφρώς νοπά μαλλιά. Έτσι, ανά τμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά. Κάνετε μασάζ.
1: Με
0: αυτό.
1: Η συνταγή της
0: αμέσως,
1: ημέρας από τον Κοσμάκη Τρομαδό.
0: Αμέσως μετά καλύπτε τα μαλλιά με ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα. Επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Αυτό είναι τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλεις στη μούρη.
0: Το βάζουμε κι αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: Πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Στην Πεθερά Λουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα?
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες, ε?
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, εννοείται όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram, εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα
0: όλα
1: θέλετε, έτσι,
0: εκεί,
1: να μοιραστείτε, να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Πανίκος.
0: Έτσι. Ως συνήθως είμαστε μια, έτσι, παρέα. Εκεί που δουλεύεις, εκεί που κάνεις διακοπές, εκεί που ξυπνάς, εκεί που κοιμάσαι, ίσως.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά. Βασανιστείτε.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. A woman is all about love.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: I've been waiting for you. No, please, don't say anything.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.